0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

ένας από την Ισπανία ως το Ηνωμένο Βασίλειο και προειδοποιήσεις σε πολλές χώρες για επιδείνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, αρκετές περιοχές τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, με τον υδράργυρο να αναμένεται έως και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια κύματα ζέστης καταγράφονται σε Γερμανία, Ελβετία και Βαλκανικές χώρες. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα αυξηθεί το μεσημέρι, η άνεμη θα πνέουν ως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω
5: το
4: κεφάλι,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Είσαι Δημήτρη μου.
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Με Phil Collins ξεκινήσαμε σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε εδώ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και σε ρυθμό σουκού. Mm-hmm. Πάρα πολλοί είναι ήδη σε ρυθμό σουκού. Ο ρυθμός σουκού μέσα στο καλοκαίρι ποιος είναι? Εξαφανισμένοι από την πόλη. Πώς και πώς περιμένουμε όλοι μας, για διαφορετικό βέβαια λόγο ο καθένας και κάθε μια, το Σαββατοκύριακο. Άλλοι για ξεκούραση, άλλοι για σημάζεμα και άλλοι για εργασία, όπως εμείς. Και είμαστε εδώ ολοζώντανα κοντά σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για 2 ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Μπαίνουμε και εμείς σε ρυθμό σουκού και προσπαθούμε και βοηθούμε και όλες και όλους εσάς να μπείτε και να διαμορφώσετε, αν θέλετε, το δικό σας ρυθμό Σαββατοκύριακου. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι βάζουμε μουσική, προσθέτουμε τη μουσική. Ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε, να είμαστε μια καλή συντροφιά.

Για να δούμε τον καιρό, να ξεκινήσουμε με τα καλά, να ξεκινήσουμε με τα όμορφα και τα ωραία. Ο καιρός, ο καλός μας ο καιρός, είμαστε από τους τυχερούς. Και το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα στον Ιούνιο, τουλάχιστον σε όλες μας τις συναντήσεις, ακριβώς αυτό είπαμε, ότι είμαστε από τους τυχερούς. Γιατί? Γιατί πολύ απλά έχουμε έναν ωραίο Ιούνιο, έχουμε έναν Ιούνιο ο οποίος είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός μήνας. Και είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός μήνας γιατί έχει τη ζέστη του το πρωί, έχει την υγρασία του το μεσημέρι, έχει τη δροσιά του το βράδυ. Καλά πήγαμε, να μην μου πείτε, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή 24 βαθμοί υποσκιά, έτσι. Στον ήλιο, ο ήλιος είναι ανυπόφορος, ό,τι και να είναι. Εδώ είναι Μάρτιος, είναι Φεβρουάριος και καμιά φορά όταν έχει ηλιοφάνεια το νιώθεις τον ήλιο να σε ζεσταίνει λίγο παραπάνω. Πόσο δε τώρα καλοκαίρι που έχουμε την ακτινοβολία, έχουμε τις ακτίνες του ηλίου να είναι κάθετα σε εμάς. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την αίσθηση. Καίει ο ήλιος. Βέβαια καίει. Με 24 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για σήμερα, για τώρα το πρωί, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός? Μια χαρά. Να τα λέμε έτσι γρήγορα. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός? Μια χαρά. Κοντά στους 30 βαθμούς για σήμερα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, λίγα συννεφάκια το μεσημέρι δεν θα μας δώσουν φαινόμενα, δεν θα αλλάξουν σε κάτι την ομορφιά της καλοκαιρινής ημέρας του Σαββάτου. Αύριο Κυριακή ακόμα καλύτερα. Το βράδυ, πάντως να πούμε ότι το βράδυ με την ευκαιρία θα έχουμε μια πολύ γλυκιά βραδιά σήμερα Σαββάτου. Θα έχει πολύ καλές θερμοκρασίες για βράδυ, θα είναι καλοκαιρινή η νύχτα. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αύριο το βράδυ της Κυριακής. Η Κυριακή θα είναι εξαιρετική μέρα και 32 βαθμούς θα δούμε. Το ίδιο και η Δευτέρα. Τώρα, για να μην χαλάσουμε το μοτίβο, θα έχουμε αστάθεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Για ακόμη μία εβδομάδα θα έχουμε αστάθεια στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τις θερμές ώρες της ημέρας, ναι, θα έχουμε κάποιες αστάθειες. Τη Δευτέρα μπορεί να είναι λίγο πιο αργά, λίγο προς το απόγευμα. Την Τρίτη πάλι κάτι της. Την Τετάρτη πάλι έτσι τις θερμές ώρες της ημέρας. Ναι, αυτό, ναι. Το γνωστό, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, τις θερμές ώρες της ημέρας θα έχουμε κάποιες αστάθειες ακόμα και μέσα στην πόλη. Σίγουρα στα γύρω ορεινά, ακόμα και μέσα στην πόλη. Και έτσι κάπως θα φτάσουμε και μέχρι την Πέμπτη, όπου εκεί μάλλον θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλά είναι. Ωραίος ο Ιούνιος. Καλός είναι. Δεν γκρινιάζουμε. Μια χαρά.

Συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε ωραία θέματα για σήμερα. Έχουμε... Θα κάνουμε μία αναφορά και μία πολύ ωραία συνομιλία, όπως πάντα οι συνομιλίες μας με τον αγαπητό καθηγητή γεωλογίας στο Σπύρο τον Παυλίδη είναι εξαιρετικές και ενδιαφέρουσες, τόσο τα στοιχεία που δίνει, όσο και ο τρόπος με τον οποίο μας τα δίνει και εκφράζεται. Θα μιλήσουμε για τον σεισμό, γιατί σαν σήμερα, 20 Ιουνίου του 1978, το βράδυ στις 11 και 6, 7 πρώτα λεπτά, κάπου εκεί, είχαμε θεματάκι. Είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό. Από 6,2 που ξεκινήσανε, άλλοι το δίνανε 6,5. Πρωτοφανείς καταστάσεις για την Θεσσαλονίκη, για τους Θεσσαλονικείς, για εμάς. Εγώ ήμουν 11 χρονών τότε. Ακόμα και για τις υπηρεσίες, ακόμα και για τις αρχές, για το κράτος. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι, δεν θα το πούμε πρωτόγνωρο, αλλά ήταν στο μέγεθος μιας μεγαλούπολης. Είχαμε και την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί, στην περίφημη πλατεία υποδρομίου. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα πούμε όμως και για τις παράπλευρες απώλειες που είχαμε, αλλά και τις παράπλευρες ωφέλειες που είχαμε από όλο αυτό το οποίο ζήσαμε εκείνη την εποχή, γιατί κράτησε. Ξεκίνησε 20 Ιουνίου, έφυγε όλο το καλοκαίρι με ανησυχία, με επισκευές, με, θα τα πούμε. Μετά τις 9 έχουμε δύο επίσης πολύ ενδιαφέρουσες επικοινωνίες να κάνουμε. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ηλιάνα Αντωνίου. Είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αουτόντια, Αυτοδιαχείριση. Και θα συνομιλήσουμε γιατί αύριο, Κυριακή, είναι η Μέρα Μουσικής. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Και θα συνομιλήσουμε για να μάθουμε, να ενημερωθούμε σχετικά με το τι γίνεται πλέον στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την τεχνητή νοημοσύνη που ανατρέπει πολλές συνήθειες, ανατρέπει πολλές καταστάσεις, δημιουργεί κενά, γεμίζει κενά, δημιουργεί κενά όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, γεμίζει όμως κενά όσον αφορά την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση. Και βεβαίως εκεί γύρω στις 10:20, και θα ολοκληρώσουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί θα έχουμε έτσι κι αλλιώς η συνάντησή μας είναι μέχρι τις 10, θα ολοκληρώσουμε με την επικοινωνία που θα κάνουμε με τον αρχιπλήρχο Δημήτριο Αλευρά, που είναι ο διοικητής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας ημέρας υδρογραφίας. Θα μιλήσουμε και θα ενημερωθούμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται με την υδρογραφία, πού τη χρειαζόμαστε, τι είναι, και βεβαίως τα μεγάλα επιτεύγματα της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας με διεθνείς επιτυχίες, καταγραφές, ηλεκτρονικούς χάρτες και όλα αυτά. Πάντα βέβαια όλα αυτά με πολύ καλή μουσική. Επιλεγμένα κομμάτια ένα προς ένα και μουσικά θέματα επίσης. Αυτά για σήμερα Σάββατο, 20 του μηνός Ιουνίου του 2026. Καλή σας ημέρα.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό Σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

Rufus and Chaka Khan. Ωραία, τι παλιά, τι θυμόμαστε πρωί-πρωί. Μας αρέσει έτσι πρωί-πρωί να ακούμε όλα αυτά τα ωραία τα τραγούδια. Οι περισσότεροι θα είστε σίγουρα στους δρόμους, σίγουρα θα έχετε ξεκινήσει τις διαδρομές σας. Αν και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχουμε πολύ καλές κυκλοφοριακές συνθήκες, εν τούτης έχουμε κάποια σημεία τα οποία ως γνωστόν και ως συνήθως έχουν το θέμα, έχουν τα θέματά τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην έξοδο, εκεί στη Βούλγαρη, είτε γιατί είναι η λαϊκή, είτε γιατί είναι όλος ο κόσμος εκεί που ετοιμάζεται και φεύγει προς τη Χαλκιδική. Αυτά όσον αφορά μέσα στην πόλη, κατ' ητής βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα εκεί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, της Ξηροκρίνης, στους δρόμους της Νεάπολης. Στους κεντρικούς εκεί έχουμε θεματάκι επίσης και βέβαια στην περιφερειακή, η οποία καλά κινείται σε γενικές γραμμές η περιφερειακή, εκτός από το σημείο που βρίσκεται είτε σε άνοδο είτε σε κάθοδο, είτε δηλαδή προς δυτικά είτε προς ανατολικά, που έχει να κάνει με τον κόμβο εκεί στο Καφτατζόγλιο, Τριανδρία κτλ. Συγκεκριμένα βλέπουμε, υπάρχει μία εφαρμογή που μπορείτε να δείτε και εσείς, Flyover IMET, Flyover Display, μέσα στο διαδίκτυο, κυκλοφοριακές συνθήκες για σήμερα, αυτή την ώρα, και μάλιστα δείχνει στην περιφερειακή μέση ταχύτητα 73 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Εγνατία με 31 χιλιόμετρα κινούνται τα αυτοκίνητα, στην Παραλιακή με 34, στη Μοναστηρίου με 37, στην Οδό Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά, νυν Μίκη Θεοδωράκη, 33. Κάπου εκεί λοιπόν, η Λαμπράκη έχει χαμηλές ταχύτητες. Σάββατο είναι, Ιούνιος είναι, τελειώνει. Ξεκινάμε το τελευταίο δεκαήμερό του σήμερα. Υπομονή, για διασκέδαση πάμε. Μην το ξεχυλώσουμε το θέμα. Εντάξει, μην το ξεχυλώσουμε. Έχει κίνηση, πολλά αυτοκίνητα, πολλοί επισκέπτες και από τις γύρω χώρες, από τις γύρω περιοχές, όλοι θέλουν να πάνε στις παραλίες να απολαύσουν. Λίγο υπομονή, λίγο κατανόηση. Όλα θα πάνε καλά.

0: Bob Seger, still the same, you are still the same. Ναι, πολλά πράγματα μένουν τα ίδια, αρκετά όμως είναι αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Τα οποία αλλάξανε είτε γιατί έπρεπε να αλλάξουν, είτε γιατί ήταν έτσι γραφτό, όπως λέμε, να αλλάξουν. Ιουνίου 1978. Πάμε 48 χρόνια πίσω. 48 χρόνια πίσω. Και όμως δεν έχει ούτε μία χρονιά κανένας μας παραλείψει να θυμηθεί αυτή την ημερομηνία εδώ στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, διότι ζήσαμε μια νύχτα πολύ άσχημη. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Ήταν μια πολύ άσχημη νύχτα. Ήταν μια νύχτα δοκιμασίας. Και όπως μου είπε και ένας από τα παλιά, είχε, λέει, πάλι Μουντιάλ εκείνη την εποχή. Έπαιζε Γερμανία με κάτι. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά τέλος πάντων. Η Θεσσαλονίκη έζησε τον μεγάλο σεισμό. Σαν σήμερα, τη νύχτα της 20ης Ιουνίου του 1978, εκεί στις 11:06, 11:07, πόσα πρώτα λεπτά ήταν, η Θεσσαλονίκη σίονταν έντονα και για πολύ χρόνο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα τα πει πολύ καλύτερα ο αγαπημένος μας καθηγητής γεωλογίας, νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο Σπύρος ο Παυλίδης. Καθηγητά μου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Εμίλια Τσερουχά, και πολύ μεγάλη καλημέρα στους ακροατές σας, στους ακροατές του σταθμού, τους συμπατριώτες μας, τους Θεσσαλονικείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι Θεσσαλονικείς που ακούνε, ακούει και η περιφέρεια, και έχει αποδειχθεί αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέγουν το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία τους.
1: Μα ο σεισμός όχι μόνο αισθητός, έκανε ζημιές και στους γύρω νομούς, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, και έγινε αισθητός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον κεντρική, και σε όλα τα Νότια Βαλκάνια. Ήταν ισχυρός σεισμός.
0: Κάτι το οποίο δεν το είχαμε ζήσει, τουλάχιστον καταγεγραμμένα, πριν το 78 σε αυτό το μέγεθος.
1: Θα σας πω και για τους ιστορικούς σεισμούς, αλλά πρώτα απ' όλα αυτό το ονομάζουμε. Τα 40 χρόνια τα είχαμε κάνει μια έκθεση το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Γεωλογίας στο Ίσλα Χανέ τότε. Και το είχαμε ονομάσει «Οι παλιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι μαθαίνουν». Γιατί περάσαν 48 χρόνια και πάρα πολλοί νέοι σήμερα δεν τον έζησαν τον σεισμό. Χτες που μιλούσα με μερικούς μου είπανε «Α, κάτι έχουμε ακούσει ότι έγινε και ένας μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη».
0: Έτσι.
1: Ένα από τους γονείς μας έχουμε ακούσει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ήταν Τρίτη, 20 Ιουνίου του 1978, λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ, 23.04 ακριβώς. Εσείς σωστά είπατε 6-7, γιατί το ρολόι στη Στοά Φράγκων,
0: εκεί στην πλατεία χρηματιστηρίου,
1: έμεινε παγωμένο από τότε και ήταν, φαίνεται, πήγαινε μπροστά, ήταν 6-7 έδειχνε λεπτά. 11 λοιπόν και 04. Η Θεσσαλονίκη συγκλονίστηκε από έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,5. Γνωστός το από τότε ο σεισμός της Θεσσαλονίκης, έτσι έμεινε στην ιστορία, άφησε όμως πίσω του 49 νεκρούς πολίτες και τεράστιες ειδικές καταστροφές, αν και από πρώτη ματιά δεν ήταν εμφανής. Το επίκεντρο είχε εντοπιστεί στη λεγόμενη Μεγδονία Λεκάνη, ανάμεσα στις λίμνες Κορώνια του Αγίου Βασιλείου. Του Βόλβη, με ένα εστιακό βάθος περίπου στα 7 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί βέβαια και τη σφοδρότητα των επιπτώσεων. Η σεισμική ανησυχία όμως δεν ήταν κάτι νέο. Αν θυμούνται οι παλιοί, από τον Ιανουάριο του 1978 η περιοχή παρουσίαζε έντονη δραστηριότητα, η οποία κορυμπώθηκε 8 Μαΐου με συνεχείς προσεισμούς. Αλλά 24 Μαΐου ένας σεισμός μεγέθους 5-8 είχε κλονίσει την καθημερινότητα και την ψυχολογία των κατοίκων, και τότε ερμηνεύτηκε Αυτός είναι ο κύριος σεισμός και τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα αυτό δείξανε. Ωστόσο, τίποτα δεν προήμεινε, ακολούθησαν σεισμοί που δεν ξέραμε αν ήταν μετασεισμοί του 5,8 του Μαΐου ή προσεισμοί του επόμενου. Αυτού που ακολούθησε η
0: 29. Ναι, ναι. Θυμάμαι καθηγητά, ήμουνα με τον πατέρα μου σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων ισόγειο στη Βασιλίση Όλγας. Και έκανε αυτόν τα 5,3 στις 19 Ιουνίου, μια μέρα δηλαδή πριν από την κύρια δόνηση. Και λέμε τώρα σε ισόγειο και καταλαβαίνουμε τόσο κούνημα, να το πούμε έτσι απλά καθημερινά όπως το λέμε, τέτοιο κούνημα, τι έγινε, τι να είναι αυτό. Και βέβαια όπως πολύ καλά λέτε δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε αν είναι προ ή μετά, αν ήταν ο μετασεισμός των 5,8 ή αν όντως όπως αποδείχθηκε μάλλον ήταν ο προ σεισμός για τα 6,5.
1: Μα τότε δεν υπήρχε ακόμη σεισμολογικό δίκτυο. Ξέρετε, τα πρώτα σεισμογράμματα για το σεισμό της Θεσσαλονίκης ήταν η πρώτη ανακοίνωση από το αστεροσκοπείο Αθηνών και τα σεισμογράμματα ήρθαν από τη Φραγκφούρτη και από τα Σκόπια. Τα Σκόπια είχαν ταλαιπωρηθεί, είχαν καταστραφεί το 1960 και εκεί έχει γίνει ένα Ινστιτούτο από την UNESCO. Λοιπόν, μετά τον κύριο σεισμό στη Θεσσαλονίκη, η πόλη πραγματικά βυθίστηκε σε πανικό. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τη Θεσσαλονίκη, πήγαν Χαλκιδική, Πιερία και όπου μπορούσαν μακριά. Ήταν και περίοδος εξετάσεων για τους μαθητές, για τους φοιτητές. Και ξαφνικά άρχισαν να δημιουργούνται οι υπαίθριοι χώροι, όλα τα πάρκα ακόμη και αρχαιολογικοί χώροι, πλατεία Κοιμίου, αν θυμάστε.
0: Να στείνονται σκηνές.
1: Οργανωμένες κατασκηνώσεις σεισμοπαθών. Και όλα η ζωή όσων έμειναν μέσα στο άστι, η συμβολή του στρατού, των δήμων, των φοιτητικών συλλόγων τότε, προσκόπων, δεκάδων οργανώσεων κτλ. Υπήρξε καθοριστική. Δεν ήταν μόνο πρόχειρες εγκαταστάσεις διαβίωσης, γιατί σχεδόν 2 μήνες έμειναν εκεί οι Θεσσαλονικείς. Ήταν ένας άλλος τρόπος ζωής. Οργανώθηκαν πάρα πολύ καλά με εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, ουζάκια, τάβλη, καθιά.
0: Ήτανε, γλεντούσαμε τον πόνο μας. Γλεντούσαμε τον πόνο μας στις σκηνές που λέμε.
1: Έγιναν όλοι ειδικοί σεισμογράφοι, σεισμολόγοι και λέγαν και σε κάθε σεισμό που ακολουθεί, ήταν πολύ έντονη η σεισμική δραστηριότητα, καθένας έλεγε αυτός είναι τώρα 4, όχι είναι 3,5.
0: Ναι, εντάξει, τα κλασικά. Και εκείνης της εποχής κιόλας που δεν υπήρχε και η πληθώρα των τρόπων ενημέρωσης και επικοινωνίας, ακούγονταν και πολλά, όχι παρά πληροφόρηση, όχι παρά φιλολογία, να το πούμε απλά βλακίες ακούγονταν έτσι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση.
1: Οι φήμες πάντα φουντώνουν σε τέτοιες. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι από αφέλεια, από σκοπιμότητα τις διαδίδουν και πολύ γρήγορα γίνονται πιστευτές και διαδίδουν την μετακίνητα. Σήμερα βέβαια με το διαδίκτυο φτάνουν στο άλλο άκρο της γης.
0: Και ναι, συνεχίζεται αυτή η ταλαιπωρία, να το πούμε έτσι, της πληροφόρησης, της σωστής πληροφόρησης συνεχίζεται.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι λένε οι μετασεισμοί θα κάνουν ζημίες. Λέω, οι χειρότεροι μετασεισμοί είναι οι φήμες.
0: Σωστά. Καθηγητά, είχαμε τις παράπλευρες, ας πούμε, τις απώλειες, όπου εκτός από τους 49 νεκρούς είχαμε και τραυματίες κοντά στους 220 τραυματίες, ταραχή γενικότερα, ψυχολογική κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι, όχι ότι το καλύτερο. Όλοι ψαχνόμασταν, μικρός βέβαια εγώ σε ηλικία, αλλά μπορώ να θυμηθώ τις αγωνίες τόσο της μητέρας μου, του πατέρα μου και όλων των άλλων. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να εστιάσουμε στις παράπλευρες ωφέλειες που είχαμε από όλο αυτό που ζήσαμε.
1: Θα πούμε και μετά για τις ζημιές που έγιναν. Ο σεισμός της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε σταθμό για την επιστημονική έρευνα και την αντισεισμική πολιτική της χώρας. Ήταν ο πρώτος μεγάλος σεισμός που έπληξε μια σύγχρονη ελληνική μεγαλούπολη και άφησε βαθύ αποτύπωμα τόσο στις υποδομές, στην οικονομία, στο πανεπιστήμιο, στη συλλογική μνήμη, αλλά μέχρι τότε οι σεισμοί αντιμετωπίζονταν από το ελληνικό κράτος μια καταστροφή που τρέχαμε σε βοήθεια. Ήταν όλοι οι μεγάλοι ή μικρότεροι στην περιφέρεια, στην επαρχία. Να φανταστείτε ότι εδώ άρχισαν να γίνονται τα υπουργικά συμβούλια. Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ο παλαιότερος. Και αυτό που σας είπα, ακολούθησε μετά και ο σεισμός των Αλκαιονίδων που επηρέασε και την Αθήνα το 81 και ήταν αφορμή να γίνει σεισμολογικό δίκτυο και σεισμολογικό σταθμός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να ενισχυθεί το σεισμολογικό δίκτυο της Ελλάδος που ήταν πάρα πολύ πενικρό, να γίνει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής και Προστασίας, να γίνει στη Θεσσαλονίκη το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Καταστροφών που στις μέρες μας το συρρυκνώνουν και θα το εξαφανίσουν. Γενικά από τότε τέθηκε η αντισεισμική πολιτική, πολιτική προστασία αυτό που λέμε, πολύ καλά οργανωμένα. Έγινε και ο καινούργιος αντισεισμικός κανονισμός το 85, που κυρίως αυτό στηριζόμαστε. Ανανεώθηκε βέβαια το 90 και το 95 και το 2000 και τώρα είμαστε στη φάση που ξαναγίνεται καινούργιος ο ευρωπαϊκός πια, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.
0: Επίσης μπορώ να θυμηθώ την καθιέρωση των πράσινων, κόκκινων και κίτρινων αυτοκόλλητων, πινακίδων σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονταν η κάθε οικοδομή, το κάθε κτίσμα. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έγινε ένα μεγάλο εργαστήριο και για μηχανικούς και για σεισμολόγους, αρχιτέκτονες, συντηρητές.
1: Τότε έγινε για πρώτη φορά η ΕΣΒΕ, αυτή των πολιτικών μηχανικών, και μέχρι σήμερα αποτελεί τη βάση. Οι έλεγχοι και οι μηχανικοί κατέγραψαν 3.170 κόκκινα. Αυτή σημαίνει κτίρια το 4,5% των κτιρίων. Δηλαδή με σοβαρές και επικίνδυνες βλάβες, τα περισσότερα από τα οποία ήταν κατεδαπιστέα. 49.000 πράσινα, δηλαδή χωρίς βλάβες από αυτά που ελέγχθηκαν, και κίτρινα ήταν το 21% μέσας ή μικρής κλίμακας ζημιάς που ήθελαν σοβαρές επιδιορθώσεις. Οι συνολικές ζημιές, κοιτάξτε, δεν ήταν μικρό. Υπολογίζονται, αν τις υπολογίζουμε με σημερινές τιμές, φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, είναι δεν πολύ ήταν μεγάλο νούμερο για μία πόλη.
1: Ναι. Για μια πόλη μεγαλόπολη. Γι' αυτό συγκλώνησε και την Ελλάδα ολόκληρη και την πολιτική ηγεσία που σας είπα μέχρι τότε αντιμετώπιζαν, έτρεχαν η τοπική, έτρεχε ο στρατός σε όλες τις περιπτώσεις των παλιών μεγάλων σεισμών. Είχαμε πριν το 1953 τους σεισμούς των Ιωνίων Νήσων.
0: Σωστά. Στην Κεφαλονιά που είχε καταστραφεί βεβαίως.
1: Ιθάκη. Είχαμε και πολλούς άλλους σεισμούς στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε πολλούς σεισμούς, ευτυχώς έχουμε πολύ λίγα θύματα σχετικά με τους πολλούς σεισμούς που έχουμε. Και αυτά που σας είπα και την προηγούμενη φορά, στο πολύ πολύ καινούργιο βιβλίο μου που μόλις εκδόθηκε, «Οι μέρες τρόμου στη Μεσόγειο», που είναι ένα αφήγημα για σεισμούς, τσουνάμι και ηφαίστεια, περιγράφω τους μεγάλους σεισμούς από την αρχαιότητα και τα τσουνάμι στον ελληνικό και κυρίως στο μεσογειακό χώρο, τα μεγάλα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, για να είναι λίγο κατανοητά και να μην λέμε για πρώτη φορά συνέβη. Αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, ότι είχε ξανασυμβεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το 1902 είχαμε έναν παρόμοιο σεισμό με επίκεντρο Λαγκαδά Άσυρο, με αποτελέσματα περίπου τα ίδια στα χωριά, αλλά τότε η Θεσσαλονίκη ήταν μικρότερη, ήταν πολύ σπουδαία πόλη, Οθωμανική Αυτοκρατορία ήμασταν ακόμη.
0: Ναι, ακόμα ναι.
1: Και τότε είχε τα ίδια προβλήματα, αλλά σε μικρότερη έκταση, και το Οθωμανικό κράτος είχε φροντίσει και τότε να γίνουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις. Το πρώτο σεισμό που μελέτησα το πήγα στο εργαστήριο γεωφυσικής, γιατί εγώ προσλήφθηκα λόγω του σεισμού και αμέσως μετά το σεισμό στο Πανεπιστήμιο. Μελέτησα τότε το σεισμό του 1902 Λαγκαδά Ασύρου, που είχε περίπου τις ίδιες επιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη. Και να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας έχει σεισμούς. Το 1932 είχαμε ένα πάλι ισχυρό σεισμό στην Ιερισσό. Στρατώνη και όλη η Ανατολική Χαλκιδική, και δεν ήταν ένα σεισμό της τάξης του 7, ήταν, είχε μετασεισμούς και 6,8 και 6 και 5,8, και έφτασε πάλι μέχρι το Σοχό, έφτασαν οι μετασεισμοί να γίνονται.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, μέσα στις παράπλευρες ωφέλειες που μπορεί να είχαμε από όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός, ήταν και η δική σας παρουσία, όπως είπατε, στο Πανεπιστήμιο και όλη η εξέλιξη που είχατε στο τμήμα της γεωλογίας. Όλη η πρόοδος που συντελέστηκε.
1: Δύο χρόνια πριν είχε δημιουργηθεί η έδρα γεωφυσικής και μόλις είχε εκλεγεί ο καθηγητής ο Βασίλης ο Παπαζάκος.
0: Ναι, βέβαια, βεβαίως. Πείτε μου κάτι. Ναι.
1: Οργανώθηκε το εργαστήριο πολυπληθές, όπως σας είπα, ο σεισμολογικός σταθμός, και μάλιστα με παρέμβαση τότε παραγόντων της πόλης, και είναι πολύ χαρακτηριστικό της εφημερίδας Θεσσαλονίκης τότε, που όλες οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη τότε είχε γράψει έναν μεγάλο τίτλο, «Κάτι ξεχάσατε, κύριε Καραμαλή», χαίρομαι από εδώ, και όταν το είδε στο αεροδρόμιο, λέει, «Τι ξέχασα?» Είχατε υποσχεθεί να γίνει σεισμολογικό ερευνητικό κέντρο, και αμέσως έδωσε εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία, και έτσι έγινε. Σήμερα έχουμε ένα από τα καλύτερα σεισμολογικά δίκτυα στην Θεσσαλονίκη.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε και να ολοκληρώσουμε, κρατάμε τις ωφέλειες που μπορεί να είχαμε, αφήνουμε οπωσδήποτε μια δοκιμασία, πολύ μεγάλη δοκιμασία που γνώρισε η Θεσσαλονίκη, οδυνηρές καταστάσεις για πολλούς, και σε τεχνικό κομμάτι και σε ψυχικό κομμάτι, να πούμε έτσι, και στην ψυχή έχουν χαρακτεί όλα αυτά εδώ, αλλά βέβαια και στο τεχνικό κομμάτι να κρατήσουμε μάλλον το σωστό είναι, θεωρώ, επειδή είμαστε και μια εκπομπή καλής διάθεσης και θετικής σκέψης, κρατάμε όλα τα θετικά που προέκυψαν πλέον από όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, κλείνοντας, θα σας πω, οι σεισμοί παραμένουν η πιο απρόβλεπτη καταστροφική φυσική διεργασία. Μπορεί να μην προβλέπονται, αλλά μπορούμε κάλλιστα να παίρνουμε μέτρα και να προστατεύσουμε την κοινωνία. Αποκαλύπτουν οι σεισμοί τις αδυναμίες, δοκιμάζουν τις αντοχές, μας υπενθυμίζουν ότι ο σχεδιασμός των πόλεων είναι μια συνεχής και απαραίτητη διαδικασία. Και κλείνοντας, ας θυμηθούμε την ευχή των αρχαίων Σπαρτιατών, γιατί είχαν υποφέρει και αυτοί από σεισμούς. Ξέρετε τι λέγανε αντί για καλημέρα? Γιν άσιστον.
0: Ξαναπείτε το, γιατί δεν ακούστηκε καθαρά.
1: Οι Σπαρτιάτες που είχαν υποφέρει από δύο καταστροφικούς σεισμούς, αντί για καλημέρα λέγαν γιν άσιστον.
0: Γιν άσιστον, μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε κι εμείς, αλλά πέρα από τις ευχές, κάθε μέρα πρέπει να φροντίζουμε και σαν άτομα, σαν οργανώσεις, σαν δήμοι, ως...
0: και ως μονάδες στο κάτω-κάτω, και ως μονάδες, ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει...
1: Ακριβώς.
0: Να έχει τον τρόπο και να μάθουμε πώς πρέπει να προφυλασσόμεθα και

0: διαφορά στην πρόσκληση που σας κάναμε. Να είστε καλά, αγαπητέ καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καθηγητής γεωλογίας, νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας, Σπύρος Παυλίδης, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα αγαπητός και πάντα θετικός στην ανταπόκρισή του στις προσκλήσεις μας, για να μάθουμε, και αυτό είναι και το ευχάριστο, πάντα μαθαίνουμε από την επικοινωνία μαζί του.

0: Σοφία Ξανθοπούλου μαζί μας, πανέτοιμη για το δελτίο ειδήσεων και την ενημέρωσή μας.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντοπίστηκε στην Κρήτη από τις αρχές ο ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος θεωρείται ότι συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας. Ο ενοικιαστής της 45χρονης είναι ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Οι αρχές θεωρούν πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, καθώς δεν προβλέπεται νέα παράταση. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Από Τρίτη θα γίνονται οι έλεγχοι. Οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ως το πρωί της 19ης Ιουνίου ανέρχονται σε 574.894. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σχεδόν 103 τόνοι λαγοκέφαλου έχουν αλλοιευθεί από τα κυπριακά ύδατα στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος εξάλληψης του είδους που απειλεί σοβαρά τις θάλασσες της Μεσογείου. Ο λαγοκέφαλος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες αλλιευτικές κοινότητες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σήμερα το βράδυ από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 λόγω εργασιών για το flyover. Ο ρυθμός των εξελίξεων στον ΠΑΟΚ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για τον πάγκο της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός εκτροχιασμού σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη που σημειώθηκε χθες βράδυ στη γραμμή προς το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γιοκτσέν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, το ατύχημα οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα βαγόνια και να περπατήσουν μέσα στις σύραγγες για να απομακρυνθούν. Στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί το τρίμερο 23-25 Ιουνίου ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department μετά από επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιάμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, 89 οι τραυματίες, οι 33 σοβαρά είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Μεγάλης Βρετανίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

0: 50 χρόνια έχουν περάσει από τότε που John Miles έγραψε αυτό το τραγούδι. Music was my first love and it will be my last. Η πρώτη του λοιπόν αγάπη και η τελευταία του αγάπη του John Miles καταγράφηκε σε ένα τραγούδι το 1976. Μόλις 50 χρόνια δηλαδή, σιγά τώρα, μόλις 50 χρόνια πριν. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. 9 και 14 πρώτα λεπτά, είναι πρωινό Σαββάτου 20 Ιουνίου του 2026. Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και αύριο για να πηγαίνουμε και γρήγορα να μην τα κρατάμε όπως λέει, γιατί το Σάββατο είπαμε ότι είναι μια υβριδική ημέρα, για άλλους είναι ξεκούραση, απόλαυση, για άλλους είναι εργασία, ολοκλήρωση υποχρεώσεων που δεν γίναν μέσα στην εβδομάδα. Και αύριο 21 του μηνός είναι, εκτός από το ηλιοστάσιο το θερινό, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Η μουσική με όποιον τρόπο, είτε στη σύνθεσή της, είτε στην εκτέλεσή της, είτε στην ερμηνεία, είτε σε μας, γιατί και εμείς εδώ μέσα από τα ραδιόφωνα είμαστε ένας από αυτούς τους κρίκους της μουσικής βιομηχανίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Και η μουσική βιομηχανία, η οποία έχει περάσει από πολλά κύματα, και ξέρετε τα κύματα έχουν και κορυφώσεις και κοιλάδες, και προς τα ψηλά δηλαδή και προς τα χαμηλά, έχει ήδη μπει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά την τελευταία τριετία θα πιστεύω, τουλάχιστον έτσι κάπως το εντοπίζω, βρίσκεται σε κάποια, πώς να το πούμε, σε κάποια αχαρτογράφητα κύματα, χαρτογράφητα νερά. Και το λέμε αυτό γιατί μέσα από έρευνες που έχουν γίνει έχουμε θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, το AI όπως μπορεί να το έχετε ακούσει. Στο ραδιόφωνο ακούμε ήδη μουσική που έχει δημιουργηθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και δεν το γνωρίζουμε. Ένας Γερμανός δικηγόρος εξηγεί ότι μία σύνθεση προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα μόνο εάν πρόκειται για προσωπική πνευματική δημιουργία. Και εδώ λοιπόν τίθεται και ένα ερώτημα. Ωστόσο, το ερώτημα δηλαδή που τίθεται είναι πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία της δημιουργίας. Μόνο όταν ο συνθέτης έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική μουσική δημιουργία. Είναι όμως δύσκολο να οριστεί η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε μία σύνθεση. Σήμερα καταχωρούνται σε εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων έργα που δεν είναι συνθέσεις ανθρώπων, μας λέει αυτός ο δικηγόρος, ο Ράιχαρντ Καρλ. Για να μην τα λέω όμως εγώ, θα συνομιλήσουμε, επικοινωνήσαμε με την κυρία Ηλιάνα Αντωνίου, είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων, Αουτόντια. Το είπα καλά, κυρία Ηλιάνα?
1: Καλημέρα σας. Οτοντία.
0: Οτοντία, μάλιστα.
1: Θα το λέμε καλημέρα και στους ακροατές σας. Ωραία εισαγωγή κάνατε.
0: Καλωσύνη σας. Φροντίζω, ενημερώνομαι και μέσα από αυτή την ενημέρωση μου δημιουργούνται και εμένα απορίες, και επειδή πολλές από αυτές τις συζητούμε και στις παρέες μας και εδώ στον επαγγελματικό μας χώρο, θεώρησα ότι πρέπει να συνομιλήσω με την πηγή της πληροφόρησης. Είστε μια εταιρεία διαχείρισης, δηλαδή ένας οργανισμός όπου εγώ που θα βγάλω ένα τραγούδι θα το δώσω σε εσάς για να διαχειρίζετε την πνευματική ιδιοκτησία. Καλά το είπα, έτσι είναι?
1: Βεβαίως, πολύ καλά το είπατε. Είμαστε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης για τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή εκπροσωπούμε συνθέτες και στιχουργούς και εκδότες μουσικής, και καταχωρούνται στα αρχεία μας έργα γραμμένα με μουσική και στίχο ή μόνο μουσική, τα οποία εμείς διαχειριζόμαστε ως προς τις διάφορες εμπορικές τους χρήσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, σε ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, σε εστιατόρια, σε καφέ, σε μπαρ, σε συναυλίες, σε streaming πλατφόρμες μουσικής. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Και είναι και ένας τρόπος, αυτή είναι η δουλειά σας, αλλά αυτός είναι και ένας τρόπος, ένα εισόδημα για τους δημιουργούς.
1: Βεβαίως και είναι ένα εισόδημα, και αν λάβετε υπόψη ότι πάρα πολλοί στοιχουργοί και πολλοί αξιόλογοι στοιχουργοί δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι οι ίδιοι performers και να παίζουν μουσική σε συναυλίες ώστε να έχουν ένα έξτρα εισόδημα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πνευματικό δικαίωμα που εισπράττουν από τον οργανισμό μας είναι στην ουσία το μέσον βιοπορισμού τους. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το πνευματικό δικαίωμα, για να μπορέσουν να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που πολύ καλά κάνουν, να γράφουν μουσική και στίχο.
0: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, που μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο και να ζητήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη να βάλει μουσική και να μας το κάνει τραγούδι? Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται, δηλαδή έχω ψάξει και έχω βρει μέσα στο διαδίκτυο κάποιους οι οποίοι έχουν φτιάξει, και το δηλώνει κιόλας, λέει, έχω φτιάξει ένα remix, έχει πάρει ένα τραγούδι της Μαντόνα, το έκανε, λέει, heavy metal. Η Μαντόνα heavy metal, καμία σχέση. Και ένα άλλο της Άννας Βύση και το έχει κάνει hard rock. Το έχω φτιάξει, ναι, λέει, με δικά μου, λέει, πράγματα, με μουσικές, με φωνές, με τα λοιπά και τα λοιπά. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, και όχι μόνο στη μουσική, και σε συγγραφή βιβλίων και σε εικονογράφηση βιβλίων, mm-hmm, σε όλα τα καλλιτεχνικά ρεπερτόρια υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές. Στη μουσική επίσης υπάρχουν, όπως το Audio ή το Suno ή άλλες εφαρμογές. Αυτό όμως που ο κόσμος δεν ξέρει, και φυσικά μπορεί να θέλει να πειραματίζεται, είναι ότι δεν είναι νόμιμη η χρήση αυτών των έργων, τα οποία ανεβαίνουν βέβαια, όπως είπατε, κατά δεκάδες χιλιάδες στις streaming υπηρεσίες μουσικής, και με άλλους τρόπους ανεβαίνουν και διεκδικούν μία θέση στην αγορά. Εκεί λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη καμπή, όπως είπατε στην αρχή, για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, για τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο, γιατί στην ουσία τι κάνουν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης? Εκπαιδεύονται με τα ανθρώπινα έργα, με ταχύτατους ρυθμούς και με τεράστιους καταλόγους, είτε αυτό είναι μουσική, βιβλίο, ταινία, ειδησιογραφικό περιεχόμενο από τις εφημερίδες, από τα sites, και στη συνέχεια παίρνουν εντολές και φτιάχνουν απομιμήσεις, οι οποίες αυτές απομιμήσεις κάθε μέρα που μιλάμε είναι όλο και πιο τέλειες, και φυσικά το κοινό, ο κόσμος, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ενός έργου 100% AI και ενός απλού έργου, ανθρώπινου έργου. Στη συνέχεια αυτά τα προϊόντα που φτιάχνουν αυτά τα συστήματα πέφτουν σε αυτήν την αγορά, στην ίδια αγορά από την οποία βιοπορίζονται οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί. Και εδώ τίθεται ένα θέμα, ότι τα ανταγωνίζονται και τα εκτοπίζουν κιόλας, γιατί τι κόστος μπορεί να έχει να βάλεις και να φτιάξεις αυτή τη μίξη, όπως είπατε, σε σχέση με το κόστος που αντιμετωπίζει ένας συνθέτης που θα ηχογραφήσει τα τραγούδια του, θα πληρώσει τους μουσικούς session, θα πληρώσει το στούντιο, θα πληρώσει για τη διανομή, θα πληρώσει για να βγει ένα αποτέλεσμα άρτιο και επαγγελματικό. Καμία σχέση δεν έχει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φαινόμενο που μπορεί να υποκαταστήσουν αυτά τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, να υποκαταστήσουν τα ανθρώπινα έργα, και εδώ τίθεται ένα θέμα, αν θέλετε, επιβίωσης αυτού του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου, ο οποίος μάλιστα στην Ευρώπη, όπως θα γνωρίζετε, συμβάλλει στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι μεν ο κάθε ένας μπορεί να πειραματίζεται και να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία, αλλά σε επίπεδο θεσμικό θα πρέπει να προστατευτούν οι δημιουργοί και να τηρηθούν ορισμένοι νόμοι και ορισμένοι κανόνες που προβλέπονται. Ο ένας κανόνας είναι, θα πρέπει αυτά τα συστήματα να μας πουν σε εμάς τους οργανισμούς και τους δημιουργούς με τι έργα εκπαιδεύονται, να υπάρχει διαφάνεια. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι πρέπει να μας ρωτήσουν, να ρωτήσουν τους δημιουργούς αν θέλουν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο τα έργα τους για να εκπαιδευτούν τα συστήματά τους. Γιατί ένας δημιουργός έχει κάθε δικαίωμα να πει δεν θέλω να εκπαιδευτούν τα έργα μου, δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν τα έργα μου για αυτό το σκοπό. Είναι το λεγόμενο ηθικό δικαίωμά του. Το οποίο προβλέπεται σε ήδη εφιστάμενη νομοθεσία.
0: Σωστά, δεν είναι σωστά. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι κάτι φαντασίας, είναι,
1: είναι
0: εφιστάμενη νομοθεσία.
1: Υφιστάμενη ευρωπαϊκή παγκόσμια νομοθεσία. Το δεύτερο, και το δεύτερο ήταν αυτό, και το τρίτο είναι ότι πρέπει να αμυφθεί. Είναι μία ακόμα χρήση, εμπορική χρήση, διότι βγαίνουν αυτά τα προϊόντα και μπορεί να τα παίξει ένα καφέ ή ένα ξενοδοχείο, και επομένως μιλάμε για μία εμπορική χρήση, η οποία όμως έχει στηριχθεί στην εκπαίδευση με ανθρώπινα έργα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσαρουχά, οι οργανισμοί και οι δημιουργοί είναι στα κάγκελα και κάνουν ένα σωρό, ασκούν ένα σωρό αγωγές, βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες με τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Ορισμένες από αυτές μάλιστα έχουν φτάσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί δεν είναι μόνο, φανταστείτε, τα δεκάδες χιλιάδες τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer ή στο Spotify και δεν μπορείς να τα διακρίνεις.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι πολύ εκπαιδευμένος. Στη συνομιλία που είχαμε εμείς μέσα στην εβδομάδα για να κανονίσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, σας είπα ότι εγώ μπορώ να το αντιληφθώ, βέβαια όχι πάντα, μπορεί να μου πάρει λίγο χρόνο, αλλά μπορώ να αντιληφθώ τι γίνεται, αλλά έχω 38 χρόνια σε αυτό τον κλάδο. Μπορώ να ξεχωρίσω αν ένα τραγούδι, ποιος το τραγουδάει, αν είναι πραγματικό, αν όχι. Υπάρχει, είναι άλλο να κάνεις ένα τραγούδι και μια διασκευή σε ένα τραγούδι και άλλο να βγάζεις ένα καινούριο τραγούδι το οποίο να προσομοιάζει σε ένα υπάρχον...
1: Να προσομοιάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και χωρίς να έχει τη συνένεση. Δηλαδή πείτε
0: ναι.
1: ότι παίρνουν τη φωνή της Άννας Βύση ή της Taylor Swift, φτιάχνουν ένα τραγούδι με στίχους του ενός άλλου και βγαίνει ένα τραγούδι που όλο κάτι σου θυμίζει. Δεν ξέρεις ότι αυτό έχει φτιαχτεί χωρίς τη συνένεση των δημιουργών παράνομα, με voice cloning.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό κατακλείζει και γίνεται έτσι μια φούσκα λίγο στις streaming πλατφόρμες και μετά ξεφουσκώνει. Ναι, αλλά γίνεται ζημιά. Είναι deepfake, είναι παραπληροφόρηση, δεν έπρεπε να τα πάρουν αυτά. Δεν ρωτήσαν τους δημιουργούς, δεν θέλανε οι δημιουργοί.
0: Και έχει... συγγνώμη αν σας διέκοψα, ολοκληρώστε.
1: Παρακαλώ.
0: Ήθελα να πω ότι υπάρχει μία έρευνα σύμφωνα με το οποίο το 71% το συνολικά 15.000 ερωτηθέντων δημιουργών ανησυχεί για τις πιθανές οικονομικές απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων από την τεχνητή νοημοσύνη στα επόμενα 5 χρόνια. Δεν μιλάμε δηλαδή στο μέλλον, το λέμε συγκεκριμένα, λέει στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε απώλειες δισεκατομμυρίων από την αγορά της βιομηχανίας της μουσικής.
1: Βεβαίως συμβαίνει αυτό και μάλιστα εμείς έχουμε και έρευνα που έχει κάνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία μας, οικονομική έρευνα σε συνεργασία με ειδική εταιρεία έρευνας αγοράς, η οποία αναφέρει ότι όχι σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια οι δημιουργοί, οι συνθέτες μουσικής και οι συνθέτες και οι σκηνοθέτες σε οπτικοακουστικές παραγωγές θα έχουν χάσει το 22 και το 24% αντίστοιχα των εσόδων τους. Αυτό είναι πάρα πολύ είναι καταστροφικό και είναι καταστροφικό γιατί ο κλάδος μας καταρχάς είναι πολύ παραγωγικός, είναι πάρα πολύ ισχυρός όπως ανέφερα πριν. Έπειτα δεν απασχολεί μόνο καλλιτέχνες, ερμηνευτές και δημιουργούς. Δεν είναι μόνο οι συνθέτες, οι σεναριογράφοι, οι σκηνοθέτες, οι στιχουργοί, οι ζωγράφοι, οι φωτογράφοι. Είναι οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, είναι όλα τα συναφή επαγγέλματα, οι ηχολήπτες, η ραδιοφωνική παραγωγή, καλή ώρα,
0: ναι.
1: οι ενδυματολόγοι, οι τεχνικοί σκηνής, οι κάμεραμεν. Εδώ γίνεται μια λαιλασία, για να σας το πω, και ένας κανιβαλισμός και θα πρέπει σε θεσμικό επίπεδο να ενισχυθεί αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος, αλλά αν θέλετε και σε ένα επίπεδο κοινωνικό και πολιτισμικό, θα πρέπει να προστατευτεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Δηλαδή, υπάρχει ένα αφήγημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις εταιρείες αυτές AI ότι με όλα αυτά τα μέτρα που θέλετε να εφαρμόσουμε μένει πίσω η Ευρώπη σε σχέση με την κούρσα της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εν μέρη δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει ότι με όλα αυτά τα μέτρα που θέλετε να εφαρμόσουμε μένει πίσω η Ευρώπη σε σχέση με την κούρσα της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εν μέρη δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει ότι με όλα αυτά τα μέτρα που θέλετε να εφαρμόσουμε μένει πίσω η Ευρώπη σε σχέση με την κούρσα της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εν μέρη δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει ότι με όλα αυτά τα μέτρα που θέλετε να εφαρμόσουμε μένει πίσω η Ευρώπη σε σχέση με την κούρσα της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εν μέρη δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει...

0: Επανήλθαμε, εδώ είμαστε.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και πάλι. Πάμε λοιπόν.
1: Θεωρώ ότι είναι ο δαίμον της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λέτε, λέτε. Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια, μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς που είμαστε με την φωνή δημόσια, που μιλούμε, είμαστε ίσως από τους πιο επίφοβους να μείνουμε χωρίς δουλειά, να μείνουμε χωρίς αντικείμενο. Γιατί αν πάρουν το σύνολο των εκπομπών που έχουμε κάνει, θα βγάλουν ολόκληρο, θα βγάλουν τον Μπενχούρ ξανά σε μουσική και,
1: όχι μόνο αυτό,
0: και σε λόγια.
1: Να έρθουν ένα Σαββατοκύριακο να σας πούνε, ξέρετε, μην έρθετε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε μία κυρία τεχνητής νοημοσύνης που θα πει τον καιρό, που θα κάνει έτσι λίγο, θα προλογίσει 5-6 κομμάτια. Σας ευχαριστούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Μου φαίνεται ότι πρέπει να κατοχυρώσω τις εκπομπές μου σε εσάς.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, δεν γίνεται.

0: Όχι, όχι, δεχόμαστε μόνο μουσική και στίχο.
1: Μάλιστα. Δύστιχο. Εμείς έχουμε δύστιχο, λοιπόν. Δυστυχώς.
0: Αλλά για σκεφτείτε τα νέα τα παιδιά, δηλαδή τις νέες γενιές, οι οποίες θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον που θα έχει μετατοπιστεί αυτή η καταπληκτική δημιουργικότητα προς τα συστήματα, θα λένε φτιάξε μου αυτό, παίξε μου αυτό. Πώς θα κατοχυρώνεται εκεί, πώς θα αναδεικνύεται η καινοτομία και το ταλέντο όταν ένα μεγάλο μέρος θα το κάνει πια η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι θα κάνουν, ας πούμε, την επιμέλεια ή θα αποφασίζουν αυτό ή το άλλο. Δηλαδή μήπως μιλάμε και για μια ατροφία της του δημιουργεί, δηλαδή της ίδιας της δημιουργικής πράξης.
1: Πάντως,
0: όμως έχει άμεση σχέση με την ανθρωπινότητά μας.
1: Οπωσδήποτε, αλλά ξέρετε, και έτσι για να και το να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε να το συζητήσουμε με λεπτομέρεια και με νέα στοιχεία. Σε αυτό που λέτε επάνω υπάρχουν και οι χαρακτηρισμένοι από πολλούς και χαρακτηριζόμενοι ακόμα ρομαντικοί, που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα δεν βάζει συνέστημα, δεν μπορεί να βάλει συνέστημα. Ναι μεν το μέλλον στη μουσική είναι πιο πολύπλοκο, η μουσική θα γίνει πιο πολύπλοκη, πιο πολύπλευρη από αρμονική άποψη πιθανόν, αλλά λένε ότι οι καλλιτέχνες δεν θα πρέπει να φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους, διότι όταν κάποιος γράφει μουσική απευθυνόμενος στο συνέστημα του κοινού, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα έχει ή όχι δουλειά σε κάποια χρόνια στο μέλλον. Τι να πω, να κρατήσουμε αυτό το θετικό.
0: Να σας πω, δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι ναι μεν η τεχνητή νοημοσύνη δεν γράφει με συνέστημα, αλλά μπορεί να προκαλέσει συνέστημα, ειδικά σε κάποιον που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι αυτό που ακούει. Γι' αυτό και εμείς παλεύουμε και λέμε βάλτε σήμανση σε όλα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρει τι είναι αυτό που ακούει, όπως πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις ένα προϊόν και διαβάζεις τα συστατικά από πίσω. Ο καταναλωτής έχει κάθε δικαίωμα να ξέρει αν αυτό που ακούει είναι 100% προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή το έχει γράψει ένας άνθρωπος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και κουλτούρα στη νέα γενιά για να καταλαβαίνει γιατί οι νέοι αυτή τη στιγμή λένε «Έλα τώρα, τι με νοιάζει εμένα, ποιος το έγραψε και τι το έκανε, είναι ωραίο τραγούδι, βάλ το να ακούσουμε, βάλ το να παίξουμε, τζάμπα είναι, δεν μας ζητάνε λεφτά». Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα πάνω σε αυτό εδώ στα παιδιά, να τους δώσουμε την παιδεία δηλαδή, ότι πίσω από αυτό που ακούς και πρέπει να το ακούς και καλά κάνεις και το ακούς και αφού σου αρέσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν σκεφτεί, έχουν δουλέψει, έχουν ξενυχτήσει, έχουν κάνει διάφορα πράγματα και καλό είναι λοιπόν να ψάχνουμε το αυθεντικό και όχι τόσο το τεχνητό. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας που πρέπει να καλλιεργηθεί.
0: Όντως είναι θέμα παιδείας, να μην αφήσουμε την εκμάθηση μουσικών οργάνων και οι ίδιοι οι νέοι δημιουργοί να μην εκχωρήσουν περισσότερο από τη δημιουργικότητά τους από όσο χρειάζεται. Ας το κρατήσουν ως ένα υποβοηθητικό εργαλείο, αλλά να στίβουν το μυαλό τους, να γράφουν μουσική οι ίδιοι, να πειραματίζονται. Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε και το ίδιο το βίωμα. Το βίωμα της δημιουργικότητας σε κάθε ρεπερτόριο.
1: Βέβαια. Ωραία. Κύριε Αντωνίου, νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα.
0: Πολλά.
1: Αρκετά, ναι. Δώσαμε στίγμα, όπως λένε, τι πρέπει να γίνει, τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και προσωπική ευθύνη στο κάτω-κάτω. Εντάξει.
0: Μεγάλη προσωπική ευθύνη.
1: Έτσι.
0: Και ο καθένας νομίζω μπορεί να πορευτεί, αρκεί να αναστοχαστεί ακριβώς πώς θέλει να είναι η ζωή του και οι αξίες που δίνει στην καθημερινότητα και στην εργασία του.
1: Ειλικρινείς ευχαριστίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινείς και από εμάς. Ειλικρινείς ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα παραμείνουμε σε επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Συνομιλούσαμε με την κυρία Ηλιάνα Αντωνίου, είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων, Αυτοδιαχείριση επί το ελληνικότερον. Μιλήσαμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μουσικές δημιουργίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Μικρό διάλειμμα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Για να συνεχίσουμε σε αυτό που αφήσαμε πριν με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μουσική, πρέπει να σας πούμε ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, γιατί δεν είναι όλα αρνητικά. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η Warner Music πειραματίζεται με τη φωνή της διάσημης και ιδιαίτερα αγαπητής Edith Piaf, και παράλληλα στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο στο Würzburg μια ερευνητική ομάδα αναπτύσσει νέες μεθόδους μουσικής ανάλυσης με τη βοήθεια εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα η πανεπιστημιακή αυτή ερευνητική ομάδα διασφάλισε χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων από τα γερμανικά δημόσια ταμεία. Είπαμε, πάντα από ό,τι φαίνεται, σε ό,τι έχουμε υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, αλλά υπάρχουν και παράπλευρες ωφέλειες. Θα μπορούσε άραγε η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι όπως αυτό που ακούμε από το Stevie Wonder? Πολύ πιθανό.

0: Είδατε τι ωραία τα λέει ο Stevie Wonder, For Once in My Life, και μας τα λέει εδώ και χρόνια, έτσι είναι και παλιό το τραγούδι. Μας αρέσουν κάποια από τα παλιά τραγούδια, τα ακούμε αυτά εδώ, αλλά ναι, μας αρέσουν, εντάξει.
1: Δεν...
0: Τι λέει?
1: Please check the number and dial again.
0: Oh.
1: This is a recording. Recording.
0: Μάλιστα. Recording. Ωραία. Αύριο Κυριακή, 21 Ιουνίου και κάθε 21η Ιουνίου, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Ψάχνοντας λοιπόν, λέω, υδρογραφία. Τι γίνεται με την υδρογραφία? Έψαξα λοιπόν, βρήκα, ήρθαμε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού και ακολουθώντας όλη την διαδικασία την προβλεπόμενη, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το διοικητή της υδρογραφικής υπηρεσίας του πολεμικού ναυτικού, τον αρχιπλοίαρχο Δημήτριο Αλευρά. Κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τσαρουκά.
0: Σας
2: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω όλους τους ακροατές σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ειλικρινής ευχαριστίες και από πλευράς μας για την άμεση ανταπόκριση που είχατε στο αίτημά μας για επικοινωνία, το οποίο βασίζεται στην ενημέρωση που θέλουμε να έχουμε και να αποδώσουμε προς τον κόσμο για όλα όσα έχουν να κάνουν με την υδρογραφία. Κάτι το οποίο δεν έχει μόνο εφαρμογή, από όσο μπορώ να αντιληφθώ, σε γεωγραφικό, χωροθετικό, γεωγραφίες, υφαλοκρηπίδες. Δηλαδή δεν έχει μόνο πολιτικό κομμάτι, έχει και κοινωνικό κομμάτι, έχει καθημερινότητα. Έχει, να μην τα λέω εγώ, να μας τα πείτε εσείς. Τι είναι λοιπόν?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλοί ακούν τον όρο υδρογραφική υπηρεσία και δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουμε. Η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού είναι ο εθνικός φορέας που χαρτογραφεί τις ελληνικές θάλασσες, εκδίδει επίσημους ναυτικούς χάρτες και όλες αυτές τις ναυτιλιακές πληροφορίες που χρησιμοποιούν τα πλοία καθημερινά για να ταξιδεύουμε ασφάλεια. Με απλά λόγια, να σας πούμε ότι εμείς καταγράφουμε, μετράμε τον βυθό, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, μετατρέπουμε αυτά τα δεδομένα σε πληροφορίες και επιτρέπουμε έτσι στα πλοία να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Όμως δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι όταν σχεδιάζονται λιμενικά έργα, ενεργειακές υποδομές, όταν ποντίζουμε υποθαλάσσια καλώδια ή πραγματοποιούμε περιβαλλοντικές μελέτες, η βάση όλων αυτών είναι τα δεδομένα που επεξεργάζεται και διαχειρίζεται η υδρογραφική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, πίσω από κάθε ασφαλή θαλάσσια μετακίνηση και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα βρίσκεται το έργο των ανθρώπων της υδρογραφικής υπηρεσίας.
0: Το οποίο μαθαίνουμε ότι πάει και πάρα πάρα πολύ καλά παγκοσμίως πλέον.
2: Βεβαίως. Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας πω μια σημαντική επιτυχία της υπηρεσίας μας. Από τον περασμένο Ιανουάριο είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που διαθέτουμε τους πρώτους 96 πιστοποιημένους ελληνικούς ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες. Είναι νέας γενιάς, είναι σύμφωνα με το νέο διεθνές πρότυπο S101 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Πρόκειται πραγματικά για μια επιτυχία που αναγνωρίστηκε διεθνώς και κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των κρατών που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση αυτών των νέων προϊόντων.
0: Γι' αυτό και σημείωσα και στην ανακοίνωση που έκανα στο Facebook, που κάνουμε κάθε φορά πριν για ενημέρωση των ακροατών και όσων τυχόν θέλουν να συμμετέχουν στην ακρόαση της εκπομπής, ότι αυτά που θα ακούσουμε από εσάς θα μας κάνουν να νιώσουμε υπερήφανοι. Και όταν λοιπόν ένα έτσι πολεμικό ναυτικό, το οποίο βέβαια το γνωρίζουμε από τις επιτυχίες του, το γνωρίζουμε από τη δραστηριότητά του σε κοινωνικό επίπεδο, γνωρίζουμε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, έχουμε φρεγάτες δυνατές, έχουμε υπερισχύουμε όσον αφορά στο Αιγαίο, με όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν. Υπάρχει όμως και το άλλο κομμάτι, αυτό που λέμε και εμείς στο δικό μας πίσω από τα μικρόφωνα ή πίσω από τις κάμερες, αυτοί οι οποίοι είναι μάχημοι με άλλον τρόπο, όπως είστε και εσείς, και παρόλο τις αντικσότητες που μπορεί να υπάρχουν και τον ανταγωνισμό, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, η Ελλάδα πρωτοπορεί με αυτό που λέει, που μόλις μας ανακοινώσατε για τα πρότυπα και τους ναυτιλιακούς χάρτες S101. Και νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι και γι' αυτό, ένα ακόμα στοιχείο να νιώθουμε υπερήφανοι για το πολεμικό μας ναυτικό.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα χάνεται στα βάση των αιώνων. Από τους αρχαίους θαλασσοπόρους μέχρι και το σύγχρονο πολεμικό ναυτικό και την ελληνική εμπορική ναυτιλία, η θάλασσα υπήρξε πάντοτε στοιχείο της ταυτότητάς μας. Εμείς λοιπόν σαν ειδογραφική υπηρεσία συνεχίζουμε αυτή την παράδοση με σύγχρονα μέσα, υπηρετώντας την ασφάλεια και την πρόοδο γενικότερα της ναυτιλίας και της χώρας μας.
0: Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας υδρογραφίας είναι το, επί το αγγλικότερον, Transforming How Ocean Data is Shared. Δηλαδή πώς αυτά τα στοιχεία, οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους ωκεανούς, πώς διαμοιράζονται. Η νέα εποχή, όπως το φέρατε εσείς στα ελληνικά, εσείς ως υδρογραφική υπηρεσία, η νέα εποχή στη διάθεση των θαλάσσιων δεδομένων.
2: Ακριβώς. Είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον δεν αρκεί απλά να συλλέγουμε δεδομένα. Πρέπει αυτά τα δεδομένα να μπορούμε να τα διαμοιραζόμαστε γρήγορα, με ασφάλεια και με τρόπο που να είναι αξιοποιήσιμα άμεσα από την ναυτιλία, από την επιστήμη, από το κράτος και γενικότερα από την ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι από μόνη της η αξία ενός δεδομένου πολλαπλασιάζεται όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και άμεσα.
0: Διοικητά, εμείς οι απλοί, πώς λέμε, καθημερινοί, που δεν έχουμε σχέση με το ναυτικό, δεν έχουμε σχέση με την αυσιπλοεία, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που τυχόν θα χρειαστούμε?
2: Σε οποιοδήποτε έργο γίνεται αυτή τη στιγμή, ένα πλοίο που προσεγγίζει τη Θεσσαλονίκη, μια μελέτη που γίνεται στο λιμάνι σας βασίζεται στα δεδομένα που εκδίδουμε. Ο απλός ψαράς ή ο ναυτιλόμενος χρησιμοποιεί προϊόντα τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί και τα έχουμε άμεσα διαθέσιμα.
0: Μάλιστα. Αν δηλαδή κάποιος, αν παράδειγμα υπάρχει μια οργάνωση η οποία θέλει να κάνει κάτι με το βυθό, θα πρέπει να απευθυνθεί σε εσάς για να πάρει στοιχεία?
2: Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Πέραν από τα στοιχεία, τους ηλεκτρονικούς χάρτες που διαθέτουμε μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών, το λεγόμενο ICNC, υπάρχουν και προϊόντα όπως μετρήσεις παλήρειας που απευθύνεται κάποιος μέσω του Υπουργείου στην ειδογραφική υπηρεσία και εμείς ανταποκρινόμαστε άμεσα.
0: Ωραία. Έχετε όμως συμμετοχή και σε κοινωνική δραστηριότητα. Είστε στο Τολό, στην Αργολίδα, το πανέμορφο Τολό, γιατί έχετε ένα διήμερο εκδηλώσεων. Και να σας αποδεσμεύσω με αυτό εδώ πολύ γρήγορα να μας πείτε γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι στις 10 η ώρα θα ξεκινήσετε την εκδήλωση.
2: Ακριβώς. Αποφασίσαμε φέτος να έρθουμε σε ένα πανέμορφο μέρος όπως είναι το Τολό και να κάνουμε 2 ημέρες εκδηλώσεις. Η πρώτη μέρα, η σημερινή, είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Θα ενσωματωθούμε με τα παιδιά, θα γίνουμε μια ομάδα, οι μικροί και οι μεγαλύτεροι εξερευνητές της θάλασσας. Έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά εδώ να δουν ένα υδρογραφικό πλοίο που έχουμε φέρει στο λιμάνι, να δουν drones που θα χρησιμοποιήσουμε, καθώς επίσης να μάθουν κάποιες βασικές αρχές εν είδη παιχνιδιού για την υδρογράφηση και τη χαρτογραφία. Και αύριο είναι η κανονική εκδήλωση που θα γίνει και θα έχει πολλά κομμάτια, θα έχει ακαδημαϊκή συμμετοχή, θα έχει ερευνητική, θα έχουν εταιρείες με σύγχρονα συστήματα και κυρίως για μένα θα έχουμε και μία βράβευση προσωπικού που τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδώσει με τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση και την αγάπη που έχει για τη θάλασσα, όλα αυτά τα θεμέλια που εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε για να πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται, έστω και μετά από πολλά χρόνια, να αναγνωρίζονται οι υπηρεσίες όλων αυτών των ανθρώπων που πολλοί από αυτούς καταθέτουν και προσωπική ζωή, έτσι, αφήνουν πίσω προσωπική ζωή για να καταθέσουν ψυχή στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Εύχομαι ειλικρινά χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σε όλη την παγκόσμια ειδογραφική κοινότητα. Χρόνια πολλά στους ακροατές σας. Να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε τη θάλασσα και το καλοκαίρι.
0: Πιστεύετε ότι του χρόνου θα έρθετε από εδώ να γιορτάσουμε μαζί?
2: Με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη πολύ.
0: Το εύχομαι. Να πούμε καλή αντάμωση λοιπόν και οτιδήποτε άλλο στη διάθεσή σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και εγώ προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Κιτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Γεια σας.
0: Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Αλευράς. Είναι η οικογένεια ναυτικών στο πολεμικό ναυτικό. Εξαίρετη οικογένεια. Διοικητής της υδρογραφικής υπηρεσίας του πολεμικού ναυτικού. Συνομιλήσαμε για την υδρογραφική υπηρεσία και την υδρογραφία από τη στιγμή που αύριο, 21 του μηνός, είναι η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας για το 2026. Ακούσατε τα ωραία, ακούσατε τα ευχάριστα. Δεν είναι λίγο να έχουμε ηλεκτρονικούς χάρτες, ναυτιλιακούς χάρτες σε ψηφιακή μορφή στα νέα πρότυπα και μάλιστα 96 τον αριθμό και να είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως σε αυτό εδώ. Μπράβο στο πολεμικό ναυτικό, μπράβο στους ανθρώπους.

I hope you comprehend. Ελπίζω να συνεργάζεσαι δηλαδή. Και εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα Σάββατο 20 του μηνός. 20 του μηνός Ιουνίου. Να είστε καλά. Το ευχόμαστε ειλικρινά. Το ελπίζουμε κιόλας. Να περνάτε καλά. Να προσπαθείτε να περάσετε καλά. Η δική σας η χαρά να ξέρετε ότι με κάποιον τρόπο, θέλετε δεν θέλετε, μεταδίδεται. Όπως και η στεναχώρια και η γκρίνια. Φροντίζουμε να είμαστε χαρούμενοι και να μεταδίδουμε αυτή τη χαρά. Μέσα από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε. Είμαστε εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης. Παρά τα όσα τριγύρω, ναι, συντελούν και προσπαθούν για το ανάποδο, για το αντίθετο. Μην τους αφήνετε. Δεν χρειάζεται να σας επηρεάζει κανείς και καμία από όλα αυτά εδώ. Καλοκαιράκι μπροστά μας. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο για τον Ιούνιο. Το πρώτο μήνα για το καλοκαίρι του 2026. Εννοείται με κίνηση στους δρόμους, δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία είναι γνωστά και να κουράζουμε. Αυτό που πρέπει να λέμε όμως πάντα είναι ότι οδηγούμε με σύνεση, με προσοχή, αμυντική οδήγηση. Προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Είναι κάποιοι που σας περιμένουν να σας δουν και είναι σίγουρα που σας περιμένουν κάποιοι να γυρίσετε πίσω. Καλή σας ημέρα. Αύριο το πρωί, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Θα είμαστε γεμάτοι μουσική, πιστέψτε με. Πιστέψτε με, ναι. Εντάξει. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η βασική γραμμή

0: Ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορεία προ ανατολικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K5 και K6 λόγω εργασιών για το flyover. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λέγει η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, καθώς δεν προβλέπεται νέα παράταση. Λίγη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, από Τρίτη θα γίνονται οι έλεγχοι. Οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ως το πρωί της 19ης Ιουνίου ανέρχονται σε 574.894. Στα τέλη του μηνός αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Χωρίς ρεύμα από το πρωί, αρκετοί καταναλωτές στη Μενεμένη λόγω προγραμματισμένης διακοπής του ΔΔΕ που θα διαρκέσει ως τις 12 το μεσημέρι. Η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί σε τμήματα των οδών Κομινών, Αγγελάκη και Κουντουριώτου, καθώς και σε παρακείμενους δρόμους. Σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στη Γερμανία, καθώς δύο βαγόνια έπεσαν από γέφυρα στο Μόναχο. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά. Τρεις τραυματίες ο απολογισμός εκτροχιασμού σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη που σημειώθηκε χθες βράδυ στη γραμμή προς το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, το ατύχημα οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, 89 τραυματίες, 33 άνθρωποι σοβαρά είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορτ της Μεγάλης Βρετανίας. Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα γρήπης των πτηνών ή τα 5N1. Ο Πρωθυπουργός Αλμπανέζη δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση του ιού. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση τη V100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Υγεία επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100. FM 100.

όσα θα πει, να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωστά, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκοτήρια, να ρίχνεις άλλους στα δικά, να βλέπεις πρωινά, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να μου διψάς για ειδήσεις, να λες και γες.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κρουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: ακροατικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Σοφία Ξαρχοπούλουσα. Η λειτουργία τέθηκε από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης έπειτα από 22 μέρες διακοπής. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 λόγω εργασιών για το φρέα.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης έπειτα από 21 ημέρες διακοπής.

0: Στήριξε τη φωνή της πατρίδας μας με κύρος και αυτοπεποίθηση στη διεθνή σκηνή. Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική σε ενέργεια, οικονομία και καθημερινότητα άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για αυτοκαταστροφικές επιλογές, λάθη επιλαθών και μια κοινωνία που πιέζεται από ακρίβεια, στεγαστικό και υπερφορολόγηση. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία απογραφής όλων των ενελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ενελκυστήρων, καθώς δεν προβλέπεται νέα παράταση. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από Τρίτη θα γίνονται οι έλεγχοι. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες μπαίνουν από σήμερα οι Έλληνες αλίες. Με πρωτοβουλία του ροδίτη ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου σε μια προσπάθεια να μειωθεί όσο γίνεται ο πληθυσμός του. Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αλγερίας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα της στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ με την Αργεντινή. Οι Αλγερινοί εστιάζουν τις διαμαρτυρίες τους κυρίως στη φάση του 30 λεπτού, στην οποία ο Λιονέλ Μέση έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Αλί Σαμούντι, για το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη Μία στον FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Πιάνω.
10: Πιάλο.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν

0: η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
5: Για να βρεθούμε εμείς οι δυο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ταυτοποιήθηκε αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο διαμέρισμα του υπόπτου. Πλέον είναι θέμα χρόνου η απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία. Καθαριστικές αναμένονται πλέον οι δικαστικές εξελίξεις για τον 43χρονο Σκοπιανό που ήταν ένοικος του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Η νέα ανάλυση 7 μέρες οικονομία της Eurobank για το πώς εξελίχθηκε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο μας προσγειώνει στη δύσκολη πραγματικότητα. Παρά τη ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, οι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν ευθέως ανάλογη υποχώρηση του πληθωρισμού. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης έπειτα από 21 ημέρες διακοπής. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K5 και K6 λόγω εργασιών για το flyover. Συνάντηση με πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών πραγματοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας Στο Καρφί αναφέρει ότι η απουσία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη. Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική σε ενέργεια, οικονομία και καθημερινότητα άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για αυτοκαταστροφικές επιλογές, λάθη επιλαθών και μια κοινωνία που πιέζεται από ακρίβεια, στεγαστικό και υπερφορολόγηση. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους

0: σε διδακτορικό, αφού προηγουμένως σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 2.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Το Φεστιβάλ Πταπεργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους. Και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 ως και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σαββατοκυριακό τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις που συνεχίζονται, εκθέσεις, ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, τα οποία είναι και πάρα πολλά, έχω να σας πω, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς βεβαίως. Και σας έχω και μια τεράστια έκπληξη γύρω στις 2 η ώρα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Μερικά δεύτερα χαλιάτε στο χέρι και πάμε να ξεκινήσουμε.

φυσικά περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310-28-51-06. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά στο tv100.gr / FM100.

Στους 28 αγγίζει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Μπότι γιαρισμένη βεβαίως η Θεσσαλονίκης Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Με τέτοιο καιρό βέβαια όλοι οι εκδρομείς πηγαίνουν για μπανάκια και καλά κάνετε παιδιά. Απλά λίγη προσοχή γιατί μου βγάζει ότι έγινε ένα ατύχημα πριν από λίγα λεπτά. Συγκεκριμένα πριν από 5 λεπτά και έχει επιβεβαιωθεί. Στο ύψος του κέντρου υγείας Θέρμη συγκεκριμένα. Στο κέντρο της πόλης τώρα, καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Χαριλαίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στη Τζιμισκή όπως και στη Λεωφόρο Νίκης. Βέβαια, εδώ είμαστε να το δούμε και στη συνέχεια και συνεχίζουμε με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα.

Θα έφερε το σημείο να στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, φιλιά και στεφανά τους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές. Και συνεχίζουμε με αγαπημένη Ευαγγελία και Έρα Μικόνου, σαν υπέροχο Afro House Remix.

Κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο πρώτο μας ημίωρο. Και αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

σιγά σιγά με ανεβασμένη διάθεση να περάσουμε και στα φεστιβάλ μας. Ξεκινώντας με το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, το οποίο επέστρεψε στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Με φόντο τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο, η Νέα Παραλία γίνεται για ακόμη μια χρονιά σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες και επισκέπτες της πόλης μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παραμένουμε τώρα στα φεστιβάλ μας και κατευθυνόμαστε προς τον Δήμο Λαγκαδά. Σε μια μοναδική καλοκαιρινή διοργάνωση που υπόσχεται να γεμίσει τον ουρανό με χρώματα και τα πρόσωπα όλων με χαμόγελα, μας προσκαλούν απόψε στις 6 το απόγευμα ο Δήμος Λαγκαδά και η Δημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, παιδιά, μαθητές, γονείς και νέους κάθε ηλικίας, με το Color Day School Festival 2026 να είναι γεγονός. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μουσική, χώρος, αστήρευτη ενέργεια, εντυπωσιακά color blast, θεατριστικές δράσεις και πλούσια δώρα συνθέτουν το σκηνικό μιας εκδήλωσης που έρχεται να σηματοδοτήσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την έναρξη του καλοκαιριού. Το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Αποτελεί μια μεγάλη συνάντηση εξωστρεφίας, δημιουργικότητας και συμμετοχής αφιερωμένη στη μαθητική κοινότητα και στις οικογένειες του Δήμου Λαγκαδά, σημειώνεται συγκεκριμένα.

συνεχίζουμε τα highlights με το φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο επέστρεψε δυναμικά για άλλο ένα καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη μας, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε ένα από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς χώρους της πόλης. Από τις 17 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου, με 16 πρωτότυπες παραγωγές σχεδιασμένες αποκλειστικά για το φεστιβάλ, ενώ απόψε το βράδυ εμφανίζεται η αγαπημένη Νατάσα Μποφίγιου με τον Μανώλη Φάμελο. Αφιερωμένο φέτος στην αγάπη και τον έρωτα, το φεστιβάλ συγκεντρώνει περισσότερους από 330 καλλιτέχνες και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, συνδυάζοντας μουσική, ποιήση και μεγάλες παραγωγές υψηλού επίπεδου. Ένας ιστορικός χώρος, μεγάλες παραγωγές και ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, συνέστημα και έρωτα, λοιπόν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Δύο σεισμοί μεγέθους 5,4 και 4,6 ρίκτερ σημειώθηκαν ενικτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι δύο σεισμοί καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Ταυτοποιήθηκε αίμα της Σταυρούλας Λεπεντάκη στο διαμέρισμα του υπόπτου. Πλέον είναι θέμα χρόνου η απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία. Καθοριστικές αναμένονται πλέον οι δικαστικές εξελίξεις για τον 43χρονο Σκοπιανό που ήταν ο ένοικος του σπιτιού της Σταυρούλας Λεπεντάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Σηκώθηκαν και 5 αεροσκάφη για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης έπειτα από 21 ημέρες διακοπής. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 λόγω των εργασιών για το flyover. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλληλείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, τα τελευταία στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα για μια κρίση που συνεχίζει να βαθαίνει. Σύμφωνα με την ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, ένας στους 70 ανθρώπους στον πλανήτη έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του. Σχεδόν 45 εκατομμύρια από αυτούς, δηλαδή το 3%, είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, πάντα.

0: FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα αυτή τη Δευτέρα 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδία Summer 2026. Με τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια, χιούμορ, συνέστημα αλλά και ανατρεπτική διάθεση, μας παρουσιάζει ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ Τι Ωραίο σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Μαζί μας έχουμε την άπλετη χαρά να βρίσκεται ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης, Πάνος Μουζουράκης. Πάνο, καλησπέρα.
1: Σοφία μου, τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, άκουγα το χαουζάκι και πριν που πέθατε και περίμενα ότι, ξέρεις, θα μπει κάτι πιο... Εσύ ήσουν κανονικά, ήσουν για τρίτο, εκφώνηση τρίτου προγράμματος.
0: Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε
1: τώρα το όπους τη σονάτα του Πάνου Μουζουράκη.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
1: Τι ωραία που διάβασα το δελτίο τύπου. Ελπίζω, δηλαδή, ήμουν σε φάση ότι ναι, έτσι ακριβώς αυτό θα γίνει.
0: Έτσι ακριβώς θα γίνει.
1: Πολύ ωραία το είπες.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη συναυλία στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.
1: Σοφία μου, highlight! τι ωραία που είστε εκεί. Τι παρτάρα κάνετε μέσα στο στάθμο και παίζετε.
0: Σε περιμένουμε και από κοντά, εννοείται. Δεν το συζητώ.
1: Εγώ είμαι τώρα σκέψη μου πάνω στη μηχανή, μέσα από το κράνος σου μιλάω.
0: Oh.
1: Οπότε το άκουγα, ξέρεις, στη διαπασόν το χαουζάκι και προσπαθούσα να κάνω λίγο ανάλυση τείχου. Κατάλαβα ότι δεν ήταν. Ήταν πιο πολύ από εκείνες τις καλλιτεχνικές στιγμές, ξέρεις, που μπαίνει απλά ο τραγουδιστής μέσα, δεν έχει στίχο μπροστά του και προσπαθεί να τραγουδήσει κάτι που να, ό,τι τον εμπνεύσει εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις ουσίες που έχει καταβροχθήσει κτλ. Και έλεγε «This song» και τέτοια «The pain» χτυπιόταν εκεί μόνη της, την έβλεπα εκεί στο στούντιο δηλαδή.
0: Φαινότανε.
1: Είχα καταλάβει ακριβώς τι συνέβαινε μέσα στο κεφάλι της.
0: Είναι κομματάρα αυτά, Early Zeros, το συγκεκριμένο.
1: Ξέρεις, είναι ένα είδος μουσικής, ξέρεις, ο πειραματισμός με τον ήχο, με το ρεύμα, με τα μπίτια και τέτοια. Το οποίο στην αρχή, άμα τα ακούς, λες, εντάξει, δεν έχει πολύ ανθρώπινη προσπάθεια μέσα, ξέρεις, είναι πιο πολύ το μηχάνημα από πίσω. Αλλά μετά από κάνα μισάωρο, φαντάζομαι ότι παθαίνεις αυτό που παθαίνανε, όχι τα σκυλιά του Παυλόφ. Ποιος ήταν αυτός που είχε μπει σε ένα κλουβί με τις μαϊμούδες και μετά από μισή ώρα βγήκε...
0: Έχοντας
1: παρεστήσεις και αισθανόμενος έτσι στην τσίτα.
0: Επηρεάζεται έντονα πάντως, μπαίνει στο κλίμα.
1: Τέλος πάντων. Μη με αφήνεις να ξεφεύγω.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε στη συναυλία και πες μας...
1: 2 Ιουνίου, Δευτέρα, Αθήνα, πλησιάζει.
0: Τι μας έχεις ετοιμάσει λοιπόν.
1: Μεθαύριο είναι. Μεθαύριο έρχομαι ξανά στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν.
1: Ξανά στη Θεσσαλονίκη λοιπόν.
0: Για πες.
1: Είμαι έτοιμος, αλλά δεν ξέρω γιατί, ξέρεις, λένε ουδείς προφήτης στον τόπο του. Λένε όλα αυτά, έλεγε και ο Αγγελάκας, γιατί πατρίδα μου εκεί που μίσθησα και με μισήσαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.
0: Και μιας που... Για πες.
1: Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Τι μας έχεις ετοιμάσει έτσι για τη Δευτέρα?
1: Από τι θες να ξεκινήσω, από τον Αποστόλη του Βαλαρούτσο που ένας Βολιώτης και ένας Θεσσαλονικός κατεβήκανε στην Αθήνα το 2002 και ξεκινήσαν εκεί στο Σταυρό του Νότου να τραγουδάνε, να παίζουν κιθάρες, να γράφουν τραγούδια, να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και τώρα ξαναβρίσκονται μαζί πάνω στη σκηνή και έχω τη χαρά να έχω μαζί με τον Απόστολο τον Βαλαρούτσο, τον συνθέτη αυτών των μεγάλων επιτυχιών που έχει από εμένα το Ρέμο, το Χαρούλι. Ένας άνθρωπος που γράφει αδιάκριτα, δηλαδή χωρίς διάκριση. Δεν τον περιορίζουν τα όρια του ζάνρα, ας πούμε, που λένε αν είναι pop, αν είναι έντεχνο, αν είναι λαϊκό, αν είναι παραδοσιακό. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική και φαίνεται τόσο πολύ πάνω στη σκηνή αυτή η αγάπη του. Μαζί μου έχω και τον Ρίκη, τον άλλο τον τρελό του Θεσσαλονικιού, που δύο φορές τον απορρίψαν από την Eurovision, γιατί δεν βλέπουν αυτό που έχω δει εγώ. Αυτό το όραμα, αυτό το θηρίο, το ερμηνευτικό, η χαρά της ζωής. Αυτός ο πολεμιστής του φωτός, ο επαναστάτης της χαράς, που και αυτός είναι δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία προσθήκη στο φετινό μας καλοκαίρι. Και τώρα θα σου έλεγα ότι θα έρχονταν και ο Μανώλης Φάμελος. Αλλά ο Μανώλης Φάμελος και να μην έρθει, έτσι και στο 30% του προγράμματος είναι τραγούδια που ο Μανώλης μου έχει χαρίσει στο δίσκο «Μονόλογος για δύο», σε άλλες συνεργασίες που είχαμε κάνει πιο παλιά για το «Χρυσό Αυγό» και τώρα για το «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», το οποίο επανακυκλοφορήσαμε μετά από 27 χρόνια και πάντα έτσι με την προστασία και τη φροντίδα του Μανώλη. Και επειδή παίζει στο Επταπύργιο σήμερα ο Μανώλης με την Ατάσα.
0: Με την Ατάσα, ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν θα μας κάνει τη χάρη να έρθει και μεθαύριο. Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Σοφία μου, αρκετά είπα. Εσύ τι λες, πώς φαίνονται όλα αυτά?
0: Εμένα μου φαίνονται υπέροχα. Μου φαίνονται υπέροχα και μιας που αναφέρθηκε στο 2002 και στο Σταυρό του Νότου, θα ήθελα να σε ρωτήσω για ένα νέο τώρα από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο εύκολο ήταν να πάρει αυτή την απόφαση? Ποιο τι είπες?
1: Για το Ρίκι λες τώρα, έτσι, ή για μένα?
0: Για σένα, για σένα.
1: Για το Σαββόπουλο, γιατί είμαστε όλοι Θεσσαλονικοί οι οποίοι ξεριζωθήκαμε.
0: Τώρα στην προκειμένη λέω για σένα.
1: Για πόσο δύσκολο ήταν να πάρω την απόφαση τότε?
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ενώ η Θεσσαλονίκη ήταν μία μέκα της πιο εναλλακτικής σκηνής που από τις τρύπες, τα ξενασπαθιά, το Παπάζογλου και άπειρα συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω, τα Μωράδα στη Φωτιά, εγώ έπεσα ακριβώς πάνω εκεί που άρχισε να κερδίζει λίγο το λαϊκό την πόλη. Τα βαρελάδικα, λίγο τα μαμούνια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και ξαφνικά άρχισε να δυσκολεύεται αυτή η σκηνή, το pop, το προϊόν της Θεσσαλονίκης, που ήταν η εναλλακτική, η επαναστατική μουσική, που ήταν το ιδιαίτερο, το αξιοζήλευτο. Οπότε δεν ήταν δύσκολη η απόφαση, από την άποψη ότι από τα 17 μου μέχρι τα 21 που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη είχα καταφέρει και είχα γυρίσει όλες τις μουσικές σκηνές οι οποίες ταιριάζανε στο ύφος μου μέχρι τότε, και έβλεπα ότι υπήρχε ένας κορεσμός, ότι είχα φτάσει ένα ταβάνι και ότι σαν να μην είχε κάτι άλλο να δώσει στο συγκεκριμένο το...
0: Σαν να πήρες όσο μπορούσες να πάρεις από τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά.
1: Στους καλλιτέχνες της.
0: Υπάρχει έτσι μια ανάμνηση ή ένα μέρος που σου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη από τότε?
1: Κοίταξε, είναι όλα. Είναι εκείνη η τριάδα, ο Παπαγάλος, το Mayfair, το Funky και το Inside, που ήταν ένα κτίριο που ήταν τέσσερις πόρτες, που και στις τέσσερις έπαιζαν ζωντανή μουσική. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει τόσο έντονα κάπου αλλού.
0: Είναι
1: ο Σταυρός του Νότου, ας πούμε, εδώ κάτω στην Αθήνα, που έχει τρεις σκηνές, αλλά είναι η ίδια επιχείρηση. Ήταν διαφορετικές επιχειρήσεις, με διαφορετικές μουσικές μέσα, που ο καθένας την πάλευε. Γινόταν μια ανταλλαγή πληθυσμών, ήταν ένα μικρό φεστιβάλ μέσα σε ένα κτίριο εκεί πίσω από τη Ναβαρίνο, όπου γεννιόντουσαν όνειρα, γεννιόντουσαν νέοι καλλιτέχνες, συνέβαινε κάτι. Τώρα, την τελευταία φορά που πήγα, έχει αρκετά χρόνια που πάτησα το πόδι μου και είδα σε μια CRT οθόνη με καθοδικό σωλήνα να κάνουν βραδιές καράοκι πάνω στη σκηνή που εγώ πρώτο έχτισα τα όνειρά μου. Οπότε...
0: Πώς αισθάνθηκες?
1: Ήρθε ένα έτσι λίγο... χαμόγελο γλυκό πικρό, έτσι σαν να... ξέρεις, ένα μνημείο το οποίο βεβηλώθηκε λίγο μέσα μου και πήρα αυτή τη στεναχώρια και το «Τα πιο ωραία είναι παρακάτω» και το κράτησα αυτό σαν μνήμη.
0: Μεταξύ άλλων, βεβαίως, να πούμε ότι είσαι και ηθοποιός.
1: Όλα καλά, Σοφία μου, όλα καλά. Είσαι ό,τι δηλώσεις σε αυτόν τον πλανήτη. Είσαι ό,τι θέλεις. Αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ προσωπικά σε θυμάμαι στο σύγκλης πολύ έντονα, στο ρόλο του Τζάμπα. Πρέπει να έχουμε κάποια καθυστέρηση στον ήχο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχασα την ευκαιρία γιατί μιλούσα. Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση στον ήχο.
1: Υπάρχει μια παύση ανάμεσα. Μπορεί αυτή που σας κάλεσα εγώ. Θες να το ξαναδοκιμάσουμε αργότερα ή θες να μιλάω κατάπαυστα για να μην καταλαβαίνει κανένας ότι...
0: Νομίζω το έχουμε, λέω να το προσπαθήσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι μεταξύ άλλων βεβαίως είσαι και ηθοποιός. Και προσωπικά σε θυμάμαι στους English πολύ έντονα, στο ρόλο του Τζάμπα, ο οποίος ήταν φοβερός και έδινε μια ξεχωριστά έτσι, κοινική νότα στη σειρά. Εσένα τι γεύση σου άφησαν οι singles?
1: Εντάξει, ήταν η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με τηλεοράση. Μου έχουν αφήσει μια τρομερά καλή φιλία με τον Γιώργο το Φιδά. Γνώρισα εκεί μέσα ανθρώπους όπως ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου. Μακάρι να είχα γνωρίσει τον Οδυσσέα τον Παπασπηλιόπουλο εκεί που είχε προηγηθεί, αλλά τον πέτυχα στην επόμενη σειρά που έκανα με τον Χριστόφορο τον Παπακαλιάτη. Και με τον Γιώργο το Φιδά που έγραψε τη σειρά, μιλούσαμε προχθές. Και υπήρχε μια σκέψη να γίνει ρεπρίζ ο ρόλος του Τζάμπα σε... να κάνει ένα κάμεο μέσα σε μια από τις καινούργιες σειρές που γράφει τώρα. Αλλά την έχασα αυτή την ευκαιρία. Αλλά επειδή δεν χανόμαστε με τον Γιώργο το Φιδά, είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να ξανακάνουμε τον Τζάμπα κάποια στιγμή.
0: Μακάρι.
1: 20 χρόνια μετά.
0: Μακάρι, μακάρι. Νομίζω θα είναι υπέροχη η στιγμή αυτή.
1: Σοφία μου, περιμένω ερώτηση, αλλιώς δεν μιλάω.
0: Μάλλον πάλι έχουμε καθυστέρηση, γιατί... Εξαιρετικά, λοιπόν. Και μιας που μιλάμε για υποκριτική, κάτι που ίσως... είδες, μα δεν μας θέλει, είναι φοβερό. Μας σαμποτάρουν πάνω, να ξέρεις. Λοιπόν, περνάω στην ερώτηση.
1: Και τώρα μιας... έφτασε αυτό που είπα πριν.
0: Τώρα έφτασε. Λοιπόν, πάνω μας ακούς, λέω να ξανακαλέσουμε, να το ξαναδοκιμάσουμε. Είσαι εδώ.
1: Ωραία, πάμε άλλη μία.
0: Ωραία, σε ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο τώρα, σε ένα λεπτάκι.
1: Άλλη μία, ευκαιρία.
0: Πάμε.

0: σκορπίσαν πια.
1: Επιστρέφουμε και πάλι με τον Πάνο Μουζουράκη. Πάνο, μας ακούς?
2: Σοφία μου, παίζεις Μανώλη Φάμελο τον Αύγουστο και είμαστε χωρίς καθυστέρηση τώρα.
1: Ελπίζω να είμαστε χωρίς καθυστέρηση, ειλικρινά.
2: Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε.
1: Σε ακούω υπέροχα. Θα συνεχίσουμε.
2: Ή να τραγουδήσουμε μαζί ταυτόχρονα τον Αύγουστο, τώρα που παίζει από πίσω, ή να μετρήσουμε ταυτόχρονα μέχρι το 10, ας πούμε.
1: Νομίζω στο πρώτο σκέλος το αφήνω σε σένα, στο δεύτερο θα συμμετέχω.
2: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Σε χρόνο δευτερόλεπτου περίπου, δηλαδή 60 beats per minute. Εντάξει.
1: Τέλεια, ναι.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε πολύ μικρό, έχουμε γύρω στα 20, όχι, γύρω στα 40 μιλισεκόντρια καθυστέρηση. Έχουμε, το οποίο είναι πολύ ανεκτό για...
1: Είναι μια χαρά.
2: Οπότε σε ακούω.
1: Το έχουμε.
2: Τι θες να μάθεις, τι θέλεις να σου πω?
1: Λοιπόν, θέλω να μάθω, μιας που μιλάμε για την υποκριτική, κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν πολύ. Ήσουν και η φωνή του φοβερού κοινικού φιλόσοφου Μένι Που στην σατυρική σειρά κινουμένων σχεδίων του Γιώργου Φιδά, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως. Και Γιάννη Τσιτσόνη, ούκαν λάβεις πέρα του μη έχοντο, σωστά?
2: Βέβαια, βέβαια. Και θέλω να σου πω ότι η πιο ψαγμένη, ξέρεις, αυτή που την ξέρουν αυτή την πληροφορία. Πιο πολύ για αυτό μου δίνει συγχαρητήρια παρά για τους υπόλοιπους ρόλους που έχω υποδηθεί στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο.
1: Είναι εξαιρετική. Εξαιρετική και μία από τις αγαπημένες μου, έχω να σου πω. Και την είχα ανακαλύψει στην εφηβεία.
2: Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της.
1: Ήταν ακριβώς.
2: Ενώ ήταν αρκετά τολμηρό, δεν είχε τα κότσια να το κρατήσει παραπάνω.
1: Τι έγινε τελικά με το Who Can Love It, γιατί σταμάτησε τόσο απότομα?
2: Το 13ο επεισόδιο, κοίταξε να δεις, ενώ ιντερνετικά πήγαινε πάρα πολύ καλά, τότε δεν ήταν ακόμα το ίντερνετ σε εκείνη την υπολογίσιμη, τέλος πάντων, μετρήσιμη δύναμη που θα έδινε στο κανάλι το «ΟΚ, πάμε να το κάνουμε άλλη μια χρονιά». Τώρα από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Καναλάβης ασχολήθηκε με θρησκεία, με πολιτεία, δηλαδή βομολογία. Είχε ό,τι ιερό και όσιο μπορού, ασχολήθηκε και το σατήρησε. Όταν ασχολήθηκε με την μπάλα, έπεσε τηλεφωνάκι.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Ναι, ναι, έπεσε τηλεφωνάκι κανονικά στο κανάλι και λέει «αυτά τα πράγματα δεν τα σχολιάζουμε». Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτοί είμαστε.
1: Απίστευτο.
2: Να κάνουμε, Σοφία μου. Δεν βαριέσαι. Θα κάτσουμε να χαλαστούμε. Αυτό το εκπέροχο ουρανό που έχουμε με τα άσπρα συννεφάκια, λες και είναι βγαλμένα από το Simpsons μέσα από την έναρξη του.
1: Υπάρχει έτσι καμιά πιθανότητα να συνεχιστεί? Έχει γίνει καμιά τέτοια συζήτηση?
2: Να το κατεβάσουμε. Να το κατεβάσουμε για δημοψήφισμα.
1: Βεβαίως.
2: Να το κατεβάσουμε, να δούμε, να βάλουμε το Τζιτσόνι και το Φιδά εκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε το επόμενο. Το South Park έχει 25 σεζόν αυτή τη στιγμή.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω ακριβώς, γιατί προσωπικά το αγάπησα, επειδή πιστεύω ότι αντικατροπτίζει ακόμη και σήμερα με απίστευτη ευστοχία την καθημερινότητα που ζούμε. Και μάλιστα τότε το είχαν ταυτίσει πάρα πολύ με το South Park που ανέφερες.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί ήταν αυτό, ήταν κινούμενο σχέδιο για μεγάλους. Ήταν ένας τρόπος επίσης που με πολύ μικρό budget σχετικά μπορούσες να κάνεις τρελά πράγματα. Δηλαδή η φαντασία σου ήταν το όριο. Δηλαδή, άμα θες να το γυρίσεις αυτό κανονικά τον παράδεισο, την κόλαση, την Ελλάδα να ξεκολλάει από τον τέτοιο σε κινηματογράφο ή μάλλον σε εικόνα με ηθοποιούς, θέλεις τον Κρίστοφερ Νόλαν για σκηνοθέτη για να ζήσουμε. Με το κινούμενο σχέδιο είναι to the point. Σου λέει, να, αυτό θέλαμε να κάνουμε. Είναι στο παράδεισο τώρα. Ζωγράψε μου ένα συνεφάκι από πίσω. Βάλε το μένι από εκεί. Και επίσης και η αποπροσωποποίηση το γεγονός ότι είναι κινούμενο σχέδιο αφήνει τον άλλον να δεχτεί το αστείο πιο ελαφριά.
1: Και το μήνυμα.
2: Γιατί εμείς έχουμε και ένα περίεργο τρόπο να ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ας πούμε, όταν στο κούρεμα ο Σαββόπουλος το 90-89, πότε ήταν το κούρεμα, έβγαλε το κόλλο Έλληνες.
1: Ναι.
2: Την επόμενη μέρα δεν πάτησε ψυχή στο μαγαζί του. Όλοι τον κάναν κάντσελ, τον μεγάλο μας τον Διονύστο Σαββόπουλο. Ενώ όταν έβγαλε ο Πανούς το νέο Έλληνα, το κάναμε ύμνο. Το οποίο ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λέει, απλά με διαφορετική αυστηρότητα το ένα και με διαφορετική προσέγγιση. Οπότε, ξέρεις, δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξέρουμε. Απλά
1: είμαστε λίγο εύθυκτοι.
2: Πρέπει λίγο προσεκτικά να το δούμε. Γιατί και η αυτοκριτική και ο αυτοσαρκασμός ήταν ένα μεγάλο όπλο, τον είπα, το πώς περάσανε, το να αυτοχλεβάζονται μέσα από την τηλεόρασή τους. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ. Ναι, θα πάμε στα στερεότυπα να κοροϊδέψουμε ότι είμαστε κοτσομπόλιδες ή ότι μπορεί να έχουμε μια κατίνα στη γειτονιά ή να έχουμε... Αλλά ουσιαστικό αυτό σαρκασμό στο επίπεδο που έγινε στο Can Love. Δεν θυμάμαι να έχω ξανα...
1: Σε καμία περίπτωση, σε καμία πραγματικά.
2: Στα ελληνικά δεδομένα.
1: Ανάμεσα τώρα στην υποκριτική...
2: Τι ωραία, Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήνεις να εκφράσω την άποψή μου.
1: Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ και πραγματικά στο ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, μακάρι να μπορούσαμε να βρεθούμε και από κοντά. Νομίζω θα πήγαινε ακόμη καλύτερα, χωρίς καθυστερήσεις. Θα υπήρχε και η γλώσσα του σώματος, η επικοινωνία έτσι πιο άμεση. Αλλά εννοείται, όποτε θέλεις, εδώ είμαστε.
2: Ξέρεις πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Για πες.
2: Να κάνουμε ζωντανή μετάδοση από τη συναυλία μου.
1: Υπέροχο, υπέροχη ιδέα.
2: Θα κάνεις εσύ με την υπέροχη φωνή σου, θα παρουσιάζεις το επόμενο τραγούδι.
1: Νομίζω είναι εξαιρετική ιδέα. Συμφωνώ από τώρα.
2: Και θα το πάμε, όσοι δεν μπορούν να έρθουν στη Μονή Λαζαριστών την Δευτέρα 9 η ώρα, θα τα ακούσουν στο σπίτι τους από τον FM 100 με το highlight σε μια high συναυλία για μια high life κατάσταση.
1: Μα τι high είναι όλο αυτό που ζούμε.
2: Πού σας έχω φέρει!
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Ανάμεσα στην υποκριτική και τη μουσική, ποια τέχνη αγγίζει τα πιο βαθιά κομμάτια του εαυτού σου, πιστεύεις, και γιατί?
2: Κοίταξε, η υποκριτική μου έδωσε την εμπειρία το να προσπαθώ να μπω στα παπούτσια του άλλου, το οποίο είναι μεγάλο δώρο να κάνεις στον εαυτό σου. Και σου αυξάνει και λίγο την ενσυναίσθηση και σε...
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, ακόμα και τον κακό να πρέπει να παίξεις, πρέπει να τον παίξεις να είναι καλός.
1: Φοβερό.
2: Οπότε, ναι, πρέπει να βρεις το δίκιο του, πρέπει να βρεις... Αντίθετα, η μουσική πάντα με έκανε να προσπαθώ να μπω στα δικά μου τα παπούτσια και να καταλάβω ποια είναι αυτά και ποιος είναι ο Πάνος που όλοι οι άλλοι πιστεύουν, ποιος είναι ο Πάνος που νομίζω εγώ ότι είμαι. Ποιανού είναι οι ιδέες αυτές που έχω, από πού είναι τα πιστεύω μου, ποια είναι πραγματικά δικά μου και ποια μου έχουν φορεθεί. Οπότε θα πω ότι η μουσική είναι μια βουτιά προς τα μέσα, ενώ η υποκριτική είναι μια αγκαλιά προς τα έξω.
1: Τι όμορφο. Πραγματικά τι όμορφο.
2: Τώρα μου ήρθε.
1: Υπέροχο. Αυτό είναι για πρόγραμμα, για τρίτο πρόγραμμα. Αυτή η ατάκα είναι ακριβώς για τρίτο πρόγραμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα αν υπάρχει κάποιο κομμάτι σου. Τι είπες?
2: Το έχουμε, Σοφία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περιοδία.
1: Το έχουμε. Βεβαίως.
2: Ραδιόφωνο και συναυλίες.
1: Μαζί.
2: Εκπέμπουμε και αγάπη και ραδιοκύματα.
1: Υπάρχει κάποιο κομμάτι σου έτσι που θα λέγεις ότι το έχεις μια παραπάνω δυναμία ή που σε εκφράζει λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα?
2: Κοίτα, από αυτά που έχω γράψει εγώ, οι δύο ναυαρχίδες μου είναι το «Κοίτα μπαμπά» και «Ο στόχος». Είναι δύο πυρηνικά κομμάτια τα οποία γράφτηκαν σαν... Γράφτηκαν από μόνα τους. Δεν κάθισα να σκεφτώ εδώ ποια λέξη θα τέριαζε, εδώ τι θα γινόταν άμα έβαζα αυτό το ακόρντο. Μήπως να το κάνω. Δεν υπήρχε αυτή η σκέψη από πίσω. Υπήρχε μια. Γι' αυτό οι φίλοι μου Η Μαρίζα Ρίζου τα έχει πει ότι αυτά λέγονται πυρηνικά τα τραγούδια. Mm-hmm. Γιατί δεν από μέσα σου, από τον πυρήνα σου. Αλλά όσον αφορά τραγούδια από συνάδελφους που έχω τραγουδήσει, mm-hmm. δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου έχουν κάνει όλοι τόσο ωραία δώρα. Γιατί και από το Μανώλη Φάμελο και από τους Δραμαμίν και από το Καραμουρατίδη Ευαγγελάτο και από το Θάνατο Παπα-Νικολάου έχω πάρει που κάθε φορά που έχετε κάποιο καινούριο για να πω ότι θα το τραγουδήσω σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο
1: σε εκφράζει.
2: Έρχεται να συμπληρώσει κάτι πάνω στα τραγούδια που ήδη έχω τραγουδήσει. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι φρέσκο, είναι κάτι καινούριο. Είναι, πώς να το πω. Αν μου ξαναφέρει κάποιος το Μαντάμ, ας πούμε, και mm-hmm. πει καλά έχω γράψει κομματάρα σαν το Μαντάμ. Το έχω πει το Μαντάμ. Έκλεισε αυτός ο κύκλος. Οπότε mm-hmm. πρέπει να με ξαφνιάσουμε κάτι πιο όμορφο. Κάτι
1: που να σε εκφράζει
2: πιο φρέσκο
1: τώρα
2: για μένα. Ναι. Το οποίο είναι το τι ωραίο, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
1: Για πες μας για το τι ωραίο.
2: Ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Το οποίο σε αυτή την εποχή με το AI και τα demo που μου στέλνουν mm-hmm. είναι υπερπαραγωγάρες που λες, ρε φίλε, βγάλ το, κυκλοφόρησέ το, εμένα δεν με χρειάζεσαι.
1: Ναι.
2: Αυτό το τραγούδι που είναι με μία φωνή και μία κιθάρα, μάλλον δύο φωνές, γιατί υπάρχει και το σημείο εκεί που ακόμα και η μουσική τη γέφυρα, όταν την άκουσα στο demo, ήταν ο Χάρης, ο οποίος έκανε τον ήχο από κάποιο σύνθημα, μάλλον με το στόμα του, και έκανε και του λέω, αυτό, έτσι θέλω να το κρατήσουμε. Δεν πρέπει να πούμε άλλα όργανα μέσα. Αυτή η ιδέα, το πρωτογενές υλικό, αυτό που έκανε στο demo και την ώρα που μπήκε είπα «Βουάου, πόσο αληθινό». Άσχετα αν δεν είναι το καινούριο στις Roland η καινούρια κιθάρα ή το καινούριο AI που, mm-hmm. πόσο ανθρώπινο, πόσο όμορφο, τι ωραίο.
1: Μιας που αναφέρεσαι τώρα στο AI, στον τομέα της μουσικής, ποια είναι η δική σου άποψη?
2: Κοίτα, στην αρχή είχα ενοχληθεί λίγο. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις, μου στέλνανε τραγούδια έτοιμα. Άνθρωποι οι οποίοι τους ρωτούσα, λέω, εσύ πού έχεις συμβάλει στο δημιουργία τραγούδι? Μου λέει, είμαι ο στιχουργός. Και ένιωθα λίγο περίεργα, γιατί ναι, λέω, μόλις ακύρωσες ως στιχουργός το συνθέτη, τον μουσικό, τον παραγωγό και ζητάς αυτή τη στιγμή ένα τραγουδιστή να τραγουδήσει τον στίχο σου για να φτάσει και λίγο πιο μακριά σαν ένα μέσο επικοινωνίας. Mm-hmm. Αλλά λέω, με τον ίδιο τρόπο, αύριο κάποιος θα παρκάνσει και το στιχουργό και με ένα prompt, ας πούμε.
1: Σωστά.
2: Θα γράψει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγραψες εσύ. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω όμως και την ανάγκη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν γράψει ένα στίχο. Δεν είναι εύκολο ο κάθε Ευαγγελάτος να βρει τον Καραμουρατίδη του. Οπότε εκεί τους δίνει μια πολύ εύκολη διέξοδο. Βέβαια είναι εκείνο το παιχνίδι με το διάβολο. Γιατί κάθε φορά που βάζεις κάτι εκεί μέσα, δίνεις και την άδεια να χρησιμοποιηθεί.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη σταματήσουμε τη τεχνολογία. Οπότε έχω μια ελπίδα απλά ότι το analog θα ξαναεκτιμηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή θα κερδίσει λίγο περισσότερο το ξύλο. Άμα ακούσω, ας πούμε, Coldplay mm-hmm. από AI φτιαγμένο σε μια παραλία την ώρα που κατεβάζω ένα μοχίτο, μπορεί να με χαλάσει κιόλας. να μην του δώσω κανένα σημασία. Αλλά το Hurricane από τον Bob Dylan δεν μπορεί να μου περάσει το συνέστημα.
1: Με τίποτα.
2: Δηλαδή, οπότε ελπίζω ότι θα υπάρξει μια μεταστροφή στο αληθινό, στο ξύλο, στη χορδίλα, στο τέτοιο. Δηλαδή. Και εμείς χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στο live μας προγραφημένα backing tracks για να ακούγεται πιο ζωντανή η ορχήστρα. Και νομίζω ότι πλέον θέλω να ξεφύγω από την τελειότητα, μάλλον από την προσπάθεια της τελειότητας, να ακουστεί πιο τέτοιο. Όχι, καλύτερα ίσως να ξαναγυρίσουμε στο πιο γυμνό, στο πιο
1: αυθεντικό, ίσως.
2: Στο πιο αληθινό. Ναι.
1: Τώρα θα σε αλλάξω κλίμα, θα σε πάω στα πιο κοινωνικοπροσωπικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ήμουν σε σταθερή σχέση από τα 20, είχες πει στο παρελθόν. Πόσο σημαντική πιστεύεις είναι η σύνδεση και η συντροφικότητα για έναν άνθρωπο?
2: Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να το απαντήσει αυτό, γιατί δεν έχω βιώσει ποτέ την μοναχικότητα. Νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες 5 χιλόπιτες που έφαγα στην εφηβεία μου, φοβήθηκα τόσο πολύ ότι θα πεθάνω μόνος μου, που αγκιστρωνόμουν εκεί. Εγώ θα κάτσω εδώ, πας στη θεία, τι θα κάνω, πες μου.
1: Είσαι φοβερός, πραγματικά. Πλέον, βέβαια, είσαι και σύζυγος αλλά και μπαμπάς και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πλευρά του εαυτού σου που γνώρισες ή γνωρίζεις μέσα από το ρόλο της παντρότητας και ενδεχομένως νωρίτερα να μην είχες δει τόσο καλά ή και καθόλου στον εαυτό σου.
2: Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, πάντα αισθανόμουν ότι άσχετα αν είχα την αμφιβολία για το αν θα έπρεπε να φέρω παιδιά στον κόσμο. Πάντα είχα μια ιδιαίτερη σύνδεση με τα μικρά παιδιά. Και πάντα νόμιζα ότι ήταν συνδεδεμένο με το γεγονός ότι έχω κι εγώ αυτό το μικρό παιδί μέσα μου. Και θεωρώ ότι όλοι είμαστε μικρά παιδιά, που απλά κάνουμε ότι ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Ή μπορεί και μερικοί να ξέρουν. Οπότε τώρα μου έχει βγει μια περίεργη προστασία απέναντι στην ασχήμια, ας πούμε, του κόσμου, που προσπαθώ λίγο λαβίτα εμπέλα, λίγο σαν τον Ρομπέρτο Μπενίνι, να προειδοποιήσω μέσα μου τις καταστάσεις, να βρω κι εγώ ξανά τη χαρά την οποία αισθάνομαι ότι μεθοδικά προσπαθήσαν να μας κλέψουν για να την πάρουν από μέσα μας. Τώρα στοιχεία τα οποία έχουν αλλάξει πάνω μου, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα μου έρθει και θα πω αυτό δεν είπα.
1: Ξανακάλεσε, μέχρι τις 4 εδώ θα είμαστε. Σε έχω ακούσει να λες τώρα. Για πες πάνω.
2: Α, όχι, μ' άρεσε που συνεχίζεις. Εγώ θα ξαναυπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε από κοντά.
1: Στη Σανία το βράδυ. Στη Μονή Λαζαριστών.
2: Ακριβώς. Για πες ποια ήταν η ερώτηση επόμενη.
1: Σε έχω ακούσει λοιπόν να λες ότι πιστεύεις στο Θεό. Μάλιστα διάβασα χαρακτηριστικά να αναφέρεις σε μια συνέντευξη. Ο πνευματικός μου λέει ότι η αμαρτία είναι αστοχία. Όταν στοχεύεις για την αγάπη, όμως δεν την πετυχαίνεις. Τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση και τελικά τι σημαίνει αγάπη?
2: Κοίταξε. Αγάπη υπάρχει στο προς Κορινθίους 13-13 από τον Παύλο, η καλύτερη περιγραφή, την οποία δεν τη θυμάμαι από καρδιάς ή από μνήμηση να την πω απ' έξω.
1: Με δικά
2: προσπαθώ, ναι, έχω μέσα στο τραγούδι μου το στόχο που σου έλεγα πριν ότι είναι η ναυαρχίδα. Έχω ένα στίχο που ήρθε σε μια στιγμή έμπνευσης που λέει «Άμα δεν μάθεις να αγαπάς, θα πρέπει να μάθω πρώτα εγώ». Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να αγαπάει, καταρχάς αγαπάει όλο τον κόσμο. Δεν αγαπάει μόνο 5 ανθρώπους. Δεν αγαπάει μόνο τους φίλους του, την οικογένειά του. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις το καλό μέσα στους όλους. Οπότε το σ' αγαπώ και το νομίζω ότι είναι λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι απλά αγαπώ. Από τη στιγμή που σε αγαπώ, σημαίνει ότι δεν το κάνω σωστά, άρα έχει κάτι εγωιστικό μέσα. Ναι.
1: Πάει λίγο στον έρωτα περισσότερο, στην κριτικότητα.
2: Ναι, ίσως υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα από πίσω ή μπορεί να υπάρχει... Τέλος πάντων, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι που μπορεί να βάλει τρικλοποδές, βγες ο διάβολος και μέσα από την αγάπη και μέσα από την εκκλησία και μέσα από... Παντού υπάρχει αυτό. Κάποια στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε πιάσει θρησκευτικές αναζητήσεις, γιατί, ξέρεις, όπως ο καθένας μας αντιλαμβάνει διαφορετικά την αγάπη, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές έννοιες. Πιστεύω στον Θεό, δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, όταν λέω εγώ ότι πιστεύω. Άλλος, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένας Θεός τιμωρός, ας πούμε, που... κατακεράνωνε τον κόσμο, έστειλε τους αγγέλους του να σκοτώσει τα άλλα στρατεύματα, μπέρδευε τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ, έπνιγε τον κόσμο που δεν ήταν στην οδό του Νόε. Και μετά υπάρχει ο Θεός της αγάπης, που ήταν ο Χριστός, ο οποίος έφτασε στο σημείο για την αγάπη να τον σταυρώσουν. Και μετά δεν θυμάμαι καν που πήγαινα, από που ξεκίνησε όλη. Βοήθησε με λίγο, Σοφία. Θες να πάμε στην επόμενη ερώτηση?
1: Αυτή τη στιγμή κοιτάζω έξω από το παράθυρο, κοιτάζω τα σύννεφα και ακούω με απόλυτη προσήλωση αυτά που λες, γιατί προσωπικά και εγώ πιστεύω στο Θεό και πιστεύω πως η αγάπη είναι μια ικανότητα. Για να πω και τη δική μου έτσι, ταπεινή άποψη. Αν έχεις την ικανότητα να αγαπάς κάποιον, θα έχεις την δυνατότητα να αγαπήσεις και κάποιον άλλον. Και βεβαίως να συγχωρήσεις, που είναι και το σημείο που θεωρώ πως αποδεικνύεται τελικά η αγάπη μας.
2: Καλά, η συγχώρεση θεωρώ ότι είναι μια πράξη την οποία κάνεις για τον εαυτό σου. Εσένα απαλλάσσεις ουσιαστικά από εκείνο το βάσανο, το να κρατάς κακία ή να κρατάς... όπως λέει ο άλλος ότι το να κρατάς κακία ή το να μουτρώνεις σε κάποιον ή το να κρατάς μίσος μέσα σου για κάποιον είναι σαν να πίνεις εσύ το δηλητήριο και να περιμένεις ο άλλος να πάθει κάτι κακό.
1: Ή σαν να κρατάς ένα τούβλο που καίει και να μην το πετάς στον άλλον.
2: Καλά, δεν ξέρω αν πρέπει να πετάμε τούβλα γενικότερα.
1: Όχι, βέβαια. Πάνω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε και ελπίζω όντως να τα πούμε κάποια στιγμή έτσι και από κοντά. Προς το παρόν θα αρκεστώ να μας αποκαλύψεις. Για πες.
2: Θα καταλήξουμε στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Θα καταλήξουμε εκεί ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα...
2: Και ακόμα πιο στο κανάλι της Εκκλησίας.
1: Της Εκκλησίας. Α!
2: Μιας που πιάσαμε τα θρησκευτικά. Να είμαστε εμείς οι δύο οι άνθρωποι που έχουν ραδιοφωνική παρουσία. Θα καταλάβουμε όλα τα τέτοια. Και ανάλογα με την εκπομπή και την μέρα και το σταθμό,
1: θα προσαρμοζόμαστε και ανάλογα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας αποκαλύψεις έτσι τα μελλοντικά σου σχέδια.
2: Μελλοντικά σχέδια. Λοιπόν, τι έχω. Είχα ξεκινήσει να γράφω μια ταινία, αλλά αυτή θα πάει λίγο παρακάτω. Είναι και ένα musical στη μέση το οποίο... Αλλά αυτά είναι τα δικά μου τα σχέδια, τα οποία μπορώ να τα πάω λίγο πιο πέρα, γιατί επήγε πιο πολύ μια χριστουγεννιάτικη ταινία που θα γυρίσουμε τον Νοέμβριο, που έχει γράψει και σκηνοθετεί η Δωροθέα Πασχαλίδου. Οπότε ξαναμπαίνω στο ρόλο του ηθοποιού μετά από χρόνια και λίγο διστακτικά και λίγο...
1: Τι ωραία.
2: Καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφορήσαμε. Έχουμε άλλο ένα κυκλοφόρητο που λέμε στο live που σκέφτομαι να το δώσουμε στον κόσμο τέλος του καλοκαιριού με το που τελειώνει η περιοδία και είναι άλλο ένα δώρο από τον Απόστολο Βαλάτσο που λέγεται «Πού διαφέρουν», ένα φανταστικό τραγούδι που μιλάει για την κοινωνία μας. Το έχουμε στο σιρτάρι μας πάνω από 10 χρόνια αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη εποχή και περιοχή για να κυκλοφορήσει. και άλλα σχέδια. Δεν ξέρω. Θέλω να κάνω διακοπές, θέλω να χαρώ τα παιδιά μου.
1: Βέβαια.
2: Θέλω
1: βέβαια
2: να κάνω συναυλίες και να βλέπω. Θέλω λίγο ευκολία και θέλω να τέτοιο, χωρίς να παραιτηθούμε και από τον αγώνα, mm-hmm, να παραιτηθούμε από το δράμα που φέρει mm-hmm μαζί αυτός ο αγώνας. Γιατί το μότο των τελευταίων μηνών μου είναι ότι ο πόνος είναι αναπόφευκτος. Mm-hmm. Το να υποφέρεις είναι προαιρετικό.
1: Και με αυτή την υπέροχη ατάκα θα κλείσουμε. Μαζί μας λοιπόν ο ακροατές και ακροάτριες ήταν ο αγαπημένος Πάνος Μουσβράκης και μην ξεχνάτε τη Δευτέρα 9 το βράδυ τα λέμε στη Μονή Λαζαριστών. Πάνο, σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη συζήτηση.
2: Σοφία μου, το χάρηκα και εγώ πάρα πολύ αυτή την βόλτα πάνω στο μηχανάκι με τη φωνή σου μέσα στο κεφάλι μου και με τον λόγο μου εκεί έξω σε αυτό το βήμα που μου έδωσες.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και τη Δευτέρα από κοντά.
2: Θα χαρώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Είχα όλη τη γη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμοί μεγέθους 5,4 και 4,6 ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι δύο σεισμοί καταγράφηκαν σε διαφορά λίγων λεπτών. Ο πρώτος σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:20, 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Σε ρώτα για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 50 νέα ηλεκτρικά και άρθρωτα ελαιοφορεία του ΟΑΣ. Τα οχήματα φορτώθηκαν σε πλοίο στο λιμάνι της Κίνας, ξεκινώντας το ταξίδι τους για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣ, πρόκειται για ολοκαίνουργια ελαιοφορεία μηδενικών ρήπων, με σύγχρονη αισθητική και σχεδιασμό, που υπόσχεται να αναβαθμίσει ριζικά την καθημερινότητα και την άνεση των επιβατών στην πόλη. Ταυτοποιήθηκε αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο διαμέρισμα του υπόπτου. Πλέον είναι θέμα χρόνου η απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία. Καθοριστικές αναμένονται πλέον οι δικαστικές εξελίξεις για τον 43χρονο από τα Σκόπια, που ήταν ένοικος του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που καίει σε αγροδασική έκταση στη Ροδόπη. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν 5 αεροσκάφοι για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην εποχή των ψηφιακών ξεναγήσεων και του προσκυνηματικού τουρισμού εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκη. Σχεδιάζεται ειδική ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες, ενώ ξεκινά πιλωτικά από τον Άγιο Δημήτριο η χρήση QR codes για διαδικτυακή ξενάγηση μέσω κινητού. Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει μεγάλη καμπάνια για τον εορτασμό του Πολιούχου τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των ναών για τους τουρίστες. Στα διεθνή κρίσιμες παραμένουν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το διάλογο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον Υπουργό Εσωτερικών να πραγματοποιεί επαφές στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις καταθέσεων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ενώ η οργάνωση προειδοποιεί με αντίπεινα. Οι εξέλιξεις στο λιβανικό μέτωπο επηρεάζουν άμεσα τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Περίπου τα 2/3 των Αμερικανών πολιτών εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν τον χειρισμό κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Associated Press. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ

0: Λίδη.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

Και μετά από αυτήν την υπέροχη συζήτηση που είχαμε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Πάνο Μουζουράκη, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που ζήτησε ένας ακροατής από εσάς, του Νίκου Παπάζογλου, το «Καλημέρα».

Και πάμε σιγά σιγά τώρα να επιστρέψουμε στα φεστιβάλ μας και συγκεκριμένα με το Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο και επέστρεψε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης μας σε ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Με 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες, θέατρο, παιδικές παραγωγές.

παραστάσεις, stand-up comedy και μουσικοθεατρικά αφιερώματα, το φετινό πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης μας δεκάδες αφορμές για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τον θερινό ουρανό. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες, σημαντικές θεατρικές παραγωγές και προτάσεις που κρατούν ζωντανό τον πολιτιστικό παλμό της Θεσσαλονίκης μας όλο το καλοκαίρι του 2026.

αγαπημένη Μαλού, λοιπόν, με τα παγκάκια, την ολοκαινούργια μουσική κυκλοφορία της. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να συνεχίσουμε τα highlights με το παραδοσιακό ρυθμό τσαλμά, το οποίο αναβιώνει και φέτος στο Ασβεστοχώρι. Με μια διήμερη γιορτή χθες και σήμερα, αφιερωμένη στον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα. Οι εκδηλώσεις που διεξάγονται στον αύριο χώρο των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου τιμούν ένα έθιμο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση της περιοχής. Στο πρόγραμμα να πούμε ότι συμμετέχουν χορευτικά τμήματα τοπικών συλλόγων αλλά και σύλλογοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και δρόμενα. Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με υπαίθριο παραδοσιακό γλεντικέ ζωντανή μουσική. Ένα βεβαίως να πούμε ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

και συνεχίζουμε τα highlights με τις εκδηλώσεις μας εδώ στα τις πόλεις μας και συγκεκριμένα με τα Χαριλιώτικα 2026, τα οποία επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο του Πάρκου Νέας Ελβετίας, με ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τον χορό και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων. Ένα πρόγραμμα ανοιχτό στο κοινό, με χορευτικές ομάδες από την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέπουν το Πάρκο Νέας Ελβετίας σε σημείο συνάντησης πολιτισμών με συμμετοχές από τη Γεωργία, τη Σερβία, την Οριστιάδα, την Αρμενική κοινότητα, ποδιακά, κριτικά και τοπικά χορευτικά σχήματα απόψε στις 7.30 με 11 το βράδυ και αύριο Κυριακή, ίδιες ακριβώς ώρες.

0: τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Επιστρέφουμε τώρα σιγά σιγά στα φεστιβάλ μας με το Έδεσα Τζέρι Φεστιβάλ 2026, το οποίο είναι εδώ και μετατρέπει την Έδεσα, την πόλη των νερών, σε μια μεγάλη γιορτινή πόλη αφιερωμένη στα περίφημα τραγανά κεράσια Έδεσας.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί.

ήθελα να συνεχίσουμε στα πολιτιστικά μας highlights, αλλά βλέπω τώρα εδώ στα RT News ένα αποτρόπαιο βίντεο με έναν οδηγό ο οποίος πέρασε πάνω από ένα σκυλάκι και το πάτησε και μάλιστα δύο φορές. Δηλαδή τώρα, αν είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας? Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ένα μικρό πλασματάκι, είτε είναι γατούλα είτε είναι σκυλάκι, ό,τι και αν είναι, και περνάς από πάνω του να το πατήσεις? Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια πραγματικά. Είσαι

ολοκληρώνουμε τα highlights με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο θα μας παρουσιάσει αυτό το καλοκαίρι την παραγωγή Λυσιστράτη, μια σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριου Πελτέκη, με την οποία και θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Το ταξίδι θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη, λοιπόν, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στο Θέατρο Δάσους την 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ.

ακούσει κάποτε ότι τα σκυλάκια είναι άγγελοι χωρίς φτερά που μας στέλνει ο Θεός στη ζωή μας για να μας προσέχουν? Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι, το «Άγγελέ μου» από την Peggy Zina. Στη μνήμη αυτής της όμορφης ψυχούλας που χάθηκε από αυτόν τον ανεκδίγητο οδηγό, που ευελπιστώ να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν και να μην ξανακούσουμε ξανά για τέτοια περιστατικά, βρε παιδιά. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι.

Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Εδώ στα χάλια στον FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη λοιπόν και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε και πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Με αποκάλυψη των συμμετεχόντων, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, καταγράφεται έντονη κινητικότητα Αμερικανών αξιωματούχων, με την Τεχεράνη να θέτει ως όρο την αποκλιμάκωση στον Λίβανο για την πρόοδο των επαφών με την Ουάσιγκτον. Η αμερικανική πλευρά δηλώνει έτοιμη για την επόμενη φάση, την ώρα που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Σε ρώτα για τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται 50 νέα ηλεκτρικά και αρθωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα οχήματα φορτώθηκαν σε πλοίο στο λιμάνι Γιάνγκουγκάν της Κίνας, ξεκινώντας το ταξίδι τους για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, πρόκειται για ολοκένουργια λεωφορεία μηδενικών ρήπων, με σύγχρονη αισθητική και σχεδιασμό που υπόσχεται να αναβαθμίσει ριζικά την καθημερινότητα και την άνεση των επιβατών στην πόλη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή δεντριλίων κάναβης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όμως το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του ταυτοποιήθηκε και ανήκει στην ίδια τη 45χρονη, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον και ευρήματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε 6 λεπτά στη Γάβδο, προκαλώντας αναστάτωση. Το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ωστόσο οι σεισμοί έθεσαν σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση προληπτικής εκένωσης στο φαράγγι της Σαμαριάς. Την ώρα των δονήσεων, εντός του φαραγγιού βρίσκονταν 566 επισκέπτες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παλαιά Ακροβίλη Ροδόπης έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο και τη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά του Δήμου Βέρειας. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλληλείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένας 41χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Αττική. Η μοτοσυκλέτα του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου οδηγού του Γιοταχή, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Στην εποχή των ψηφιακών ξεναγήσεων και του προσκυνηματικού τουρισμού εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζεται ειδική ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες, ενώ ξεκινά πιλωτικά από τον Άγιο Δημήτριο η χρήση QR codes για διαδικτυακή ξενάγηση μέσω κινητού. Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα στη λωρίδα της Γάζας από Ισραηλινά πυρά. Παρά την εκεχηρία που ισχύει από τον Οκτώβριο, συνεχίζονται μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: στη δική σου φωνή.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
1: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Ιστερόγραφα.
9: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
8: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και προειδοποιώντας για περαιτέρω μέτρα. Την ίδια ώρα, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργκενστοκ σε ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο, με τη συμμετοχή διπλωματικών αποστολών, χωρίς να δίνονται στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους. Σε ρώτα για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 50 νέα ελεκτρικά και αρθωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα οχήματα φορτώθηκαν σε πλοίο στο λιμάνι Λιάνγκουγκάν της Κίνας, ξεκινώντας το ταξίδι τους για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, πρόκειται για ολοκένουργια λεωφορεία μηδενικών ρήπων, με σύγχρονη αισθητική και σχεδιασμό που υπόσχεται να αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την άνεση των επιβατών. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή δενδρυλίων κάναβης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του ταυτοποιήθηκε και ανήκει στην ίδια την 45χρονη, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον και νέα ευρήματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε 6 λεπτά στη Γάβδο, προκαλώντας αναστάτωση. Το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι σεισμοί έθεσαν σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα την επιχείρηση προληπτικής εκένωσης στο φαράγγι της Αμαριάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παλαιά Κροβίλη Ροδόπης έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και τη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά του Δήμου Βέρειας. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε και εξέδιδε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε στην Αθήνα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μετά από κλίση θύματος στο 112. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους ο 26χρονος αρχηγός που ήλεγχε τις αμοιβές των γυναικών και ένας 19χρονος που τις παγίδευε στο εξωτερικό παρακρατώντας τα έγγραφά τους. Το κύκλωμα οργάνωνε τα ραντεβού μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα διακινούσε σκληρά ναρκωτικά, τα οποία πουλούσε στα θύματα για να εξασφαλίσει την πλήρη εξάρτησή τους. Με τη μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνονται απόψε στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις του Θεσσαλονίκη Pride. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου σε λίγη ώρα ξεκινούν οι ομιλίες των φορέων. Η πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:30 και θα ακολουθήσει τη διαδρομή Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Λεωφορονίκης για να καταλήξει ξανά στο Λευκό Πύργο, όπου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συναυλία για το κλείσιμο του 14ου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Στην εποχή των ψηφιακών ξεναγήσεων και του προσκυνηματικού τουρισμού εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζεται ειδική ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες, ενώ ξεκινά πιλωτικά από τον Άγιο Δημήτριο η χρήση QR codes για διαδικτυακή ξενάγηση μέσω κινητού. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κούβα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο The Axios Show, δηλώνοντας ότι ένα σενάριο παρέμβασης παρόμοιο με εκείνο που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε την Κούβα με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική εγκύτητα στη χώρα του μειώνει τις επιχειρησιακές δυσκολίες, ενώ ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της αμερικανικής πολιτικής εναντί του νησιού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία.
4: Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε.

0: FM 100.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω,

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
4: πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
11: Δες το μουσικά.
12: Δες το
11: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
10: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
13: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
14: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την ένταση να χτυπά κόκκινο στο στρατιωτικό πεδίο. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε μάλιστα για λήψη περαιτέρων μέτρων αν συνεχιστούν οι προκλήσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες αυτές, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, η διπλωματική δραστηριότητα μεταφέρεται στην Ελβετία σε μια προσπάθεια να διασωθεί η συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργενστοκ σε ένα άκρως απόρριτο πλαίσιο. Για την Ελβετία, αναχώρησε ήδη η Ιρανική Αντιπροσωπεία, προειδοποιώντας πάντως ότι η συμφωνία κινδυνεύει αν η Ουάσιγκτον δεν κάνει άμεσα βήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων όρων. Παράλληλα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα διεξαχθούν στο Μπούργενστοκ κρίσιμες τεχνικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάτ και του Κατάρ, ενώ έτοιμος να μεταβεί άμεσα εκεί, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, φέρνοντας ανακούφιση στους εκδρομείς του καλοκαιριού. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ και συγκεκριμένα στο 1,968 ευρώ το λίτρο από 2,14 ευρώ στα τέλη Μαΐου. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στις νησιωτικές περιοχές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τη βενζίνη να υποχωρεί περαιτέρω στο 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ το λίτρο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για νέο πύρινο μέτωπο στην Εύβοια, ενώ την ίδια ώρα οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κορινθία και Αττική. Στην Κάριστο Εύβοιας η φωτιά καίει σε δασική έκταση νότια του Αλμυροποτάμου, με το 112 να εκδίδει προειδοποιητικό μήνυμα, καλώντας τους κατοίκους στα Μεσοχώρια και τους Ραπταίους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Στον αντίποδα, η άμεση επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στην Κορινθία, όπου οριοθετήθηκαν γρήγορα οι δύο εστίες σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί, χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Πλήρη έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση διεθνούς σαδιστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη δύο 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό, ενώ τα εξανάγκαζαν και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στις έρευνες που έγιναν, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά, στα οποία βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης και φωτογραφίες αυτοακροτηριασμών. Οι δύο 17χρονοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, με την έρευνα να δείχνει ότι δρούσαν ως μέλη εξτρεμιστικής ομάδας που οθούσε τα θύματα ακόμη και στην αυτοκτονία. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε και εξέδιδε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε στην Αθήνα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μετά από κλίση θύματος στο 112. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους ο 26χρονος αρχηγός και ένας 19χρονος που τις παγίδευε στο εξωτερικό, παρακρατώντας τα εγγραφά τους. Το κύκλωμα οργάνωνε ραντεβού μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα διακινούσε σκληρά ναρκωτικά. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή δενδρυλίων κάναβης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του ταυτοποιήθηκε και ανήκει στην ίδια τη 45χρονη, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον και νέα ευρήματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Με τη μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνονται απόψε στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις του Θεσσαλονίκη Pride. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Λευκού Πύργου, με τις ομιλίες των φορέων να έχουν ξεκινήσει, ενώ η πορεία αναμένεται να αρχίσει στις 18:30 και να ακολουθήσει τη διαδρομή Εθνικής Αμήνης Τσιμισκή Βενιζέλου Λεωφόρο Νίκης, για να καταλήξει ξανά στο Λευκό Πύργο, όπου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συναυλία για το κλείσιμο του 14ου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κούβα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ένα σενάριο παρέμβασης παρόμοιο με εκείνο που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρου στη Βενεζουέλα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Τραμπ συνέκρινε την Κούβα με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική εγκύτητα στις ΗΠΑ μειώνει τις επιχειρησιακές δυσκολίες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά.

0: ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Σαββάτου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι μαζί παρέα συντονισμένη. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Σαββάτου, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν, νέα τραγούδια. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στα social, μας βρίσκεις εκεί, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για καλή ξεκούραση, αν πραγματικά ανήκεις σε αυτή την κατηγορία που τα έχεις καταφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσεις πραγματικά έτσι ευχάριστα, χαλαρά, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες, να αποφορτιστείς από την καθημερινότητα της εβδομάδας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα κάποιοι εργάζονται μία εκ των δύο ημερών ή και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου. Οπότε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομιακούς χώρους, γιατρούς, νοσοκόμους, σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά έτσι εργάζονται, ακόμη και όσοι ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να άφησαν, κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις. Οπότε προσπαθούν να τις φέρουν εις πέρας αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μαζί παρέα έως και τις 7, πάμε να ξεκινήσουμε σε αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή, μαζί να γνωρίσουμε τι καινούργιο υπάρχει ως προς την ελληνική δισκογραφία, ως προς την ελληνική μουσική σκηνή. Ξεκινάμε λοιπόν με Γιώργο Αλκαίο. Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του σίγγλ με τίτλο «Πάλι». Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, συνέστημα και τη γνώριμη μουσική του ενέργεια, που ξυπνά εικόνες από νυχτερινές διαδρομές, καλοκαιρινούς έρωτες και στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες. Το «Πάλι», το οποίο κυκλοφορεί σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Με ηλεκτροπόπ στοιχεία, δυναμικό beat και ένα άμεσο ερωτικό ρεφρέν που μένει από το πρώτο άκουσμα, το «Πάλι» μιλά για εκείνον τον έρωτα που επιστρέφει ξανά μέσα στα καλοκαιρινά βράδια, στα φώτα της πόλης, στις αναμνήσεις αλλά και στις δεύτερες ευκαιρίες. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για δυνατή ένταση στο αυτοκίνητο, όπως προτρέπει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για να ακούγεται στο ραδιόφωνο, για ταξίδια δίπλα στη θάλασσα, αλλά και για νύχτες που κρατούν μέχρι το πρωί. Ο Γιώργος Αλκαίος συνεχίζει να εξελίσσει τον ιδιαίτερο μουσικό του κόσμο, συνδυάζοντας τη μελωδία με τον σύγχρονο παλμό, σε ένα σίγγλ που έρχεται να δώσει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού. Και έτσι ακριβώς ξεκινάμε στις νέες κυκλοφορίες. Καλή ακρόαση έως και τις 7. Γιώργος Αλκαίος, «Πάλι».

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι το νέο του σίγκλι, το νέο του τραγούδι και εμείς εδώ πάλι και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Το πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εύχομαι να χαλαρώνεις. Πραγματικά να έχει ξεκινήσει όμορφα το Σαββατοκυριακό σου, θετικά, με θετική σκέψη, με θετικά vibes, είτε είσαι με παρέα, είτε είσαι μόνος. Νομίζω το σημαντικό είναι αυτό. Το να υπάρχει ηρεμία, το να υπάρχει έτσι, καλή διάθεση, θετική διάθεση, θετικές σκέψεις. Αυτά χρειαζόμαστε. Πόσο μάλλον και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που έχουμε μπει στη λογική να προγραμματίσουμε μια όμορφη έτσι, διαδικασία ωρών, δύο ημερών, προκειμένου να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια δηλαδή της καθημερινότητας. Για κάποιους ίσως να έχει ξεκινήσει και η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών, οπότε πραγματικά ευχές για να περνάτε όμορφα και πάλι με καλή διάθεση και πάλι με θετική διάθεση. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια αμέσως τώρα, με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι, Νατάς από Φίλιου. Η Νατάς από Φίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το Όλα Τέλεια, μια κυκλοφορία που εγκαινιάζει και την νέα δισκογραφική εταιρεία. Το Όλα Τέλεια είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις που μετατρέπονται σε μνήμες και σιωπές. Ο ποιητικός λόγος του Γεράσιμου Ευαγγελάτου ενώνεται με την εμπνευσμένη σύνθεση του Θέμη Καραμουρατίδη, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής αυτής νέας εταιρείας, και την ξεχωριστή ερμηνεία της Νατάσας Μποφίλιου, η οποία αποδίδει με αλήθεια και συγκίνηση την πορεία από το Όλα Τέλεια προς την επίγνωση ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο και άφθαρτο. Το Όλα Τέλεια, το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσα από Φίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, είναι εδώ και ακολουθεί στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Νατάσα από φίλιου, όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Κάποιες φορές δεν ξέρω, μεγαλώνουμε και προσπαθούμε να δούμε τα τέλεια, να βρούμε τα τέλεια, ίσως και να μας μοιάζουν όλα λιγότερο τέλεια. Νέες κυκλοφορίες, συνέχεια, εδώ ακριβώς, FM 100. Πολύ όμορφη πραγματικά η συνεργασία της Νατάσας Υποφίλου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Απόν. Ο Απόν λοιπόν, ο οποίος είναι εδώ και δίνει μια νέα εικόνα στην επιτυχία του, στη νέα του επιτυχία, Καντάδα, μέσα από ένα music video το οποίο μεταφέρει τον ρομαντισμό στο σήμερα. Με την καλλιτεχνική υπογραφή και τη σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς, σαρωτικούς και super viral καλλιτέχνες, ο Απόν επανασυστήνει την έννοια της Καντάδας. Το music video, το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης, ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας την Καντάδα κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια και εικόνες που αποπνέουν ρομαντισμό, αλλά και την τόλμη να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς φίλτρα. Η Καντάδα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια», μετά το «Διαμαντένιο Ονειροπόλος», το οποίο ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok αυτή τη στιγμή, καθώς μετρά σχεδόν 30.000 video creations μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Ας υποδεχθούμε λοιπόν τον Απόν και την Καντάδα.

Απόν λοιπόν, με μια έτσι νέα ιστορία ρομαντισμού θα λέγαμε. Ένα ακόμη τραγούδι το οποίο πραγματικά γνωρίζει επιτυχία και μόλις έχει κυκλοφορήσει. Απόν, Καντάδα, η νέα του επιτυχία και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100, όπου βρισκόμαστε και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου με ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα νέο τραγούδι. Η Ζωή Παπαδοπούλου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σύμπαν». Μια αισιόδοξη και σύγχρονη μουσική πρόταση, η οποία μιλά για τις στιγμές εκείνες που όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Το «Σύμπαν» είναι ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που όλα μοιάζουν να ενώνονται χωρίς προσπάθεια. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Όταν οι άνθρωποι συναντιούνται τυχαία, όταν κάτι νέο γεννιέται από το μηδέν και όταν τελικά το σύμπαν συνεργεί. Μια φρέσκια, εξωστρεφής μουσική πρόταση από δύο νέα δημιουργικά παιδιά με έμπνευση και αλήθεια. Τη μουσική υπογράφει η Κασάνδρα και τους στίχους ο Κώστας Αλίμονος, χαρίζοντας στη Ζωή Παπαδοπούλου ένα τραγούδι γεμάτο φως, ρυθμό και συνέστημα. Μετά από ένα διάστημα δημιουργικής προετοιμασίας και συνεχών live εμφανίσεων σε μουσικές σκηνές σε όλη την Ελλάδα, η Ζωή Παπαδοπούλου επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη θετική πλευρά της ζωής και τη δύναμη των απρόσμενων συναντήσεων. Το σύμπαν έρχεται να υπενθυμίσει πως κάποιες φορές τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν απλώς αφαιθούμε στη μαγεία της στιγμής. Ζωή Παπαδοπούλου, το σύμπαν.

Όταν το σύμπαν συνεργεί, το νέο τραγούδι της Ζωής Παπαδοπούλου, και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο εδώ μαζί, παρέα νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι, πως αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει δηλαδή. Ελένη Φουρέιρα, η Ελένη Φουρέιρα είναι εδώ και παρουσιάζει το ολοκένουργιο Jackie O, ένα σύγχρονο pop anthem που κάθε συνδυάζει έντονο ρυθμό, δυναμική ενέργεια και τη χαρακτηριστική αισθητική που την έχει καθιερώσει ως την κορυφαία pop star. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, το οποίο υπογράφουν οι Arcade. Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να ορίζει με το τραγούδι αυτό τη στάση στην ελληνική pop σκηνή. Ολοκληρώνεται και το σχετικό δελτίο τύπου για το νέο αυτό τραγούδι, το οποίο κινείται σε dance στοιχεία, μια μοντέρνα παραγωγή, και εμείς με αυτό το τραγούδι θα περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30. Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, επιστροφή αμέσως μετά έως και τις 7, μαζί πάντα παρέα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες στο δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου στο δεύτερο ημίωρο. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτό το Σαββάτου και συνέχεια με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι ακόμη. Ο Χρήστος Δάντης είναι εδώ, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός με τα χίλια πρόσωπα. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ο Χρήστος Δάντης λοιπόν επιστρέφει δυναμικά μετά τη μεγάλη επιτυχία του, μια από τα ίδια με το EP version 2, παρουσιάζοντας το απόλυτο pop rock τραγούδι του φετινού καλοκαιριού. Το νέο του single με τίτλο «Γίνεται πάρτι» σε μουσική του ίδιου και στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τη μοναδική ικανότητα του Χρήστου Δάντη να συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με τη χαρακτηριστική του καλλιτεχνική ταυτότητα, με έντονο ρυθμό, ανεβαστική διάθεση και καλοκαιρινή ενέργεια. Το «Γίνεται πάρτι» αποτελεί μία από τις πρώτες γεύσεις από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα με τον τίτλο Via Dante. Ένα τραγούδι λοιπόν που υπόσχεται να συνοδεύσει τις πιο δυνατές στιγμές του καλοκαιριού και να γίνει το soundtrack των φετινών μας αναμνήσεων. Μας προτρέπει το δελτίο τύπου και ολοκληρώνει με τη φράση Χρήστος Δάντης. Γίνεται πάρτι, το καλοκαίρι ξεκινά τώρα. Και εμείς υποδεχόμαστε Χρήστο Δάντη. Γίνεται πάρτι στο δεύτερο ημίωρο, νέες κυκλοφορίες στον FM 100 πάντα.

Γίνεται πάρτι λοιπόν, Χρήστος Δάντη, στο νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι. Νέες κυκλοφορίες, FM 100, μαζί παρέα συντονισμένη αυτό το απόγευμα του Σαββάτου και συνέχεια με μία συνεργασία η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μας εξέπληξε, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ ευχάριστη συνεργασία. Η Στέλλα Κονιτοπούλου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος τραγουδούν το πρώτο σου φιλί και δίνουν νησιώτικο αέρα στο φετινό μουσικό καλοκαίρι. Οι δύο καλλιτέχνες, καθένας εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική του σπουδαία πορεία στη μουσική, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια. Το πρώτο σου φιλί σε μουσική Βασίλη Κλουβάτου και στίχους Γιάννη Πάριου έρχεται ως ντουέτο 22 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία από τη Στέλλα Κονιτοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να προσδίδει το δικό του παλμό, έχοντας φρέσκια ενορχίστρωση και ακόμα πιο ξεσηκωτικό. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτή τη συνεργασία. Στέλλα Κονιτοπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος και το πρώτο σου φιλί.

από τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου και το πρώτο σου φιλί. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε αυτό το απόγευμα του Σαββάτου και φυσικά συνέχεια με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι. Ο Χρήστος Μανιδιάτης επιστρέφει με το νέο του σίγγλ Ό,τι πιο όμορφο σε μουσική και στίχους του Φίβου. Μέσα από μια φρέσκια παραγωγή και σύγχρονη ενορχήστρωση, το αγαπημένο τραγούδι που έγραψε ο Φίβος το 2008 αποκτά νέα πνοή, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα τα δυναμικά στοιχεία που το έκαναν να ξεχωρίσει. Ο Χρήστος Μανιδιάτης δίνει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα σε ένα τραγούδι που μιλά για τον άνθρωπο που φωτίζει τη ζωή μας, εκείνον που γίνεται ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και κάνει τον κόσμο να μοιάζει διαφορετικός. Με λόγια απλά και αληθινά, ο Φίβος υπογράφει ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει, ενώ ο Χρήστος Μανιδιάτης το ερμηνεύει με τη ζεστασιά και την αμεσότητα που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του. Σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Και εμείς είμαστε εδώ παρέα με Χρήστο Μανιδιάτη, το νέο του σίγγλ και Ό,τι πιο όμορφο.

Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι, νέες κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα συνέχεια με κάτι καινούριο, με κάτι νέο από δύο νέους ερμηνευτές. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Εμμανουέλα και ο Ρόι, 612 ή 6 κάθετος 12, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο του σίγκλ με τίτλο «Σαν εσένα». Ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Ο Roy 612, ένας από τους πιο επιτυχημένους hit makers της νέας γενιάς, με εκατομμύρια streams και σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών, συναντά τη viral φωνή του TikTok, Εμμανουέλα, η οποία μετρά εκατομμύρια likes και views στα social media. Η Εμμανουέλα ξεχωρίζει με την χαρακτηριστική χρειά και την αμεσότητα της ερμηνείας της, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε αυτή την συνεργασία και δύο νέα παιδιά που τα social βέβαια πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, πραγματικά έχουν εισβάλει και στον χώρο της μουσικής σκηνής, δίνοντας το προβάδισμα σε ταλαντούχους ερμηνευτές, αλλά πολλές φορές και διαμορφώνοντας την πορεία που μπορεί να έχει ένας ερμηνευτής και φυσικά ένα τραγούδι, σαν εσένα.

Σαν εσένα, Εμμανουέλα και Ρόι 612, δύο νέα παιδιά και από τον χώρο βέβαια των social media, αλλά και μία συνεργασία σε ένα τραγούδι το οποίο έτσι φέρει τον γνώριμο, θα λέγαμε, ήχο των ημερών μας. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Χριστιάνα Σιώκα, η οποία δίνει φωνή στη σιωπή μέσα από το νέο της τραγούδι. Το Σιωπή, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, είναι ένα ρυθμικό τραγούδι με ethnic στοιχεία. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια, ενώ την παραγωγή έγινε ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Το Σιωπή μεταφέρεται και στις οθόνες μας με ένα άρτιας αισθητικής βίντεο με έντονο παλμό και διάθεση. Εμείς είμαστε εδώ και η Χριστιάνα Σιώκα είναι εδώ με το νέο της τραγούδι και Σιωπή.

Χριστιανά Σιώκα, λοιπόν, σιωπή, νέες κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100 συντονισμένη κάθε απόγευμα Σαββάτου όπου δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτή τη διαδρομή με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα έτσι όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Συνέχεια με Αναστασία, η οποία είναι εδώ με το νέο της σίγκλ, με το νέο της τραγούδι. Τίτλος «Σπάστε τα». Ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό anthem που έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Το «Σπάστε τα» συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μία γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος, δηλαδή αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα και το nonchalant ύφος, αλλά και ανάμεσα στο cult και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το βίντεο κλιπ δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση, αλλά και την ανάγκη να ζει στο τώρα. Και star στο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας, ένα ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική ζωή. Να σου πω ότι το τραγούδι ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο ιστορικό Quant Studios, ένα χώρο με τεράστια ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Και εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι, ραντεβού, κάθε απόγευμα Σαββάτου. Δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, FM 100, συντονισμένοι και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή, έχοντας στις αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για το ερχόμενο Σάββατο, με ακόμη περισσότερα νέα τραγούδια, με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Να σου ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, διότι για πολλούς τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακό τους, για αυτούς που εργάζονται, για αυτούς που ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, για όσους τώρα επιστρέφουν σπίτι, καλή ξεκούραση. Εύχομαι πραγματικά να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο όμορφα, με θετικότητα, με θετικότητα, με θετικές σκέψεις. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, με υγεία πάνω απ' όλα, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Και βέβαια χωρίς άγχος, χωρίς στρες, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Να μια καλή συμβουλή που θα μπορούσαμε μερικές φορές να την υιοθετήσουμε μεταφορικά, δηλαδή σπάστε τα. Αναστασία, σπάστε τα. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κινούνται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο παγώνουν προσωρινά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, ενώ η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Λίγες ώρες μετά την εκεχηρία, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ, η οποία απάντησε με εκτόξευση 50 ρουκετών. Την ίδια ώρα, το Ιράν, κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε τα διεθνή πλοία για κινδύνους ασφαλείας. Ωστόσο, η Ιρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει κανονικά στο Μπούργκενστοκ για τεχνικές συνομιλίες που μπορεί να ξεκινήσουν αύριο με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο 60 ημερών στην Τεχεράνη, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη καθοδόν για την Ελβετία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει και ο ίδιος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο στην Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή εκένωσης οικισμών, ενώ την ίδια ώρα οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Κορινθία και Αττική. Στην Κάριστο, η ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ, οι γραμμές υψηλής τάσης και οι ανεμογεννήτριες δυσκολεύουν τις ρήψεις των εναέριων μέσων, προκαλώντας νέες συστίες. Το 112 εξέδωσε επίγον μήνυμα για την προληπτική εκένωση των οικισμών Μεσοχώρια και Εραπτέη προς τα Στήρα. Στο σημείο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 14 εναέρια μέσα. Με μουσική, χορό και σημαίες του ουράνιου τόξου έχει πλημμυρίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με κεντρικό σύνθημα «Ούτε βήμα πίσω». Πλήθος κόσμου κάθε ηλικία συμμετέχει στην πολύχρωμη πορεία, κρατώντας σημαίες και πανό με μηνύματα υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης. Η πορεία κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας για να τη διευκόλυνση της εκδήλωσης και θα καταλήξει ξανά στο Λευκό Πύργο, που το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με τη μεγάλη συναυλία της διοργάνωσης. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, φέρνοντας ανακούφιση στους εκδρομείς του καλοκαιριού. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ και συγκεκριμένα στο 1,96 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, η πτώση θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, με τη βενζίνη να υποχωρεί περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ το λίτρο. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση διεθνούς αδυστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη 2 17χρονών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό, ενώ τα εξανάγκαζαν σε αυτοτραυματισμούς. Στα σπίτια τους κατασχέθηκαν υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα με αρχεία κακοποίησης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για κακουργήματα, ενώ ερευνάται η δράση τους σε εξτρεμιστική ομάδα που οθούσε τα θύματα μέχρι και στην αυτοκτονία. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε και εξέδιδε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε στην Αθήνα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους ο 26χρονος αρχηγός που ήλεγχε τις αμοιβές των γυναικών και ένας 19χρονος που τις παγίδευε στο εξωτερικό παρακρατώντας τα έγγραφά τους. Το κύκλωμα οργάνωνε τα ραντεβού μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα διακινούσε σκληρά ναρκωτικά τα οποία πουλούσε στα θύματα για να εξασφαλίσει την πλήρη εξάρτησή τους. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η εσκεμμένη θανάτωση ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη από ασυνείδητο οδηγό που πέρασε επίτηδες πάνω από το ζώο. Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Λόγω της κτηνοδίας, η Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία προχώρησε σε επικήρυξη 3.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες, με τους κατοίκους να είναι συγκλονισμένοι, καθώς φρόντιζαν το άτυχο ζώο για περισσότερα από 20 χρόνια. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Ισπανία δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγο του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσετ, να εγκαταλείψει τη χώρα στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς. Ο δικαστής διέταξε την παράδοση του διαβατηρίου της και την υποχρεωτική παρουσία στις αρχές 2 φορές τον μήνα. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία πανεπιστημιακής έδρας στη Μαδρίτη και καταγγελίες για κατάχρηση θέσης και επιρροής, τις οποίες η ίδια αρνείται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM.

0: Χριστέα Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
2: Σαββατοκύριακα στον FM 100. Καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα στον FM 100. Και συνοδεία μας πάντα μουσική από ελληνικές ταινίες τα Σάββατα και παγκόσμιος κινηματογράφος. Στα κυριακάτικα ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Αφροδίτη Γεροπούλου κοντά σας. Αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο μετά τις 7 και μέχρι τις 8 παρεούλα εδώ στην πιο αγαπημένη συχνότητα, στην πιο ιστορική συχνότητα της πόλης και όχι μόνο, FM 100 στον αέρα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Λαϊκό, αμιγώς λαϊκό, το πρώτο μέρος του απόψινού μας ραντεβού και θα δούμε ποια ήταν η αφορμή. Θα δούμε παράλληλα και κινηματογραφικές προτάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτές τις μέρες που είναι μπροστά μας. Καλώς ήρθατε!

Αφορμή για την απόψινή μας εκπομπή στο πρώτο μέρος και να πούμε ότι απόψε είμαστε συντροφιά με σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, νέο ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 90 και έχει στις αρχές του 2000 με δύο πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο πρώτο μας μέρος και ο Σωτήρης Γκορίτσας στο δεύτερο μέρος του ραντεβού μας. Και αφορμή για την απόψινή έτσι βραδιά ήταν η πάρα πολύ πετυχημένη παράσταση. Πολλές από τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αφήνουν εποχή. Είχε όμως τεράστια επιτυχία αυτή η παράσταση, αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό στην διάρκεια της χειμερινής σεζόν που μας πέρασε στο Βασιλικό Θέατρο, εκεί όπου ανέβηκε το αριστούργημα του Θάνου Αλεξανδρίου, ο οποίος ήταν και guest star, ας πούμε, ερμήνευε έναν ρόλο στο θεατρικό σανίδι. Το αριστούργημα λοιπόν που έγραψε ο Θάνος Αλεξανδρής και εκεί βασίστηκε η κινηματογραφική μεταφορά του «Αυτή η νύχτα μένει», όπως επίσης και η θεατρική μεταφορά που παρακολουθήσαμε στο Βασιλικό Θέατρο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο σινεμά η ταινία δίχασε τους κριτικούς, αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ από το κοινό και εκτός των άλλων περίχε σε πρωταγωνιστικό ρόλο πραγματικά τη μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και τα τραγούδια του Κραουνάκη με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, τα οποία άφησαν εποχή. Πολλοί είπαν ότι η ταινία ήταν η μουσική και τα τραγούδια του Κραουνάκη, όπως το τραγούδι που άφησε εποχή, ερμηνευμένο με τη φωνή της Δήμητρας Παπίου, το «Αυτή η νύχτα μένει», που έτσι διαλέξαμε να ξεκινήσουμε απόψε. «Αυτή η νύχτα μένει», 1995, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τη μουσική και τα τραγούδια του Κραουνάκη και κάποια λαϊκά τραγούδια όπως αυτό. Η επαρχία και τα μπουζουκομάγαζα, μια άλλη Ελλάδα εκείνων των χρόνων, μέσα από μια πολύ πικρή ταινία για τη ματέωση των ονείρων. Εκείνα τα σκυλάδικα που τόσο αγάπησε ο Θάνος Αλεξανδρής μέσα από την προσωπική του εμπειρία, έτσι όπως εμφανίζονταν στην ταινία, αξέχαστη, «Αυτή η νύχτα μένει» λοιπόν.

Νίκος Παναγιωτόπουλος σε μια από τις καλύτερες ταινίες που γυρίζει. Μια ταινία για το όνειρο που αξίζει να κυνηγήσεις έστω και αν τσαλακωθείς, για τις εμπειρίες της ζωής. Και αναβιώνει τον κόσμο των μαγαζιών της νύχτας στην ελληνική επαρχία. Τα λεγόμενα σκυλάδικα. Κραουνάκι σε μεγάλα κέφια. Συνθέτει πρωτότυπα τραγούδια εμπνευσμένους από αυτή τη γλαφυρή παρακμή της νύχτας, αλλά και ονόματα που ερμηνεύουν τραγούδια σε ξέχαστες στιγμές, όπως η Χαρά από μόνη. Σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Πάλι σε είδα. Αλλά και πολύ αισθαντικά κομμάτια, όπως η Σελήνη, η Σοφία Χρήστο εδώ. Στοίχη Νικόλακοπούλου, μουσική Κραουνάκι.

ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, στιγμές από το υπέροχο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου αυτή η νύχτα μένει. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, 1995, να και ένα ρεμπέτικο του 53 στο soundtrack. Μάγισσες, φέρτε βότανα από τον

0: Εξαιρετική Αθηνά Μαξίμου και Νίκος Κουρίς στους ρόλους της Στέλλας και του Ανδρέα. Προσαρμοσμένο το κείμενο του Αλεξανδρή για το σινεμά. Ντουπλάρισμα στην Αθηνά Μαξίμου από τη Δήμητρα Παπίου στις σκηνές τραγουδιού. Απίστευτο Στάκη Σπυριδάκη σε ρόλο μπουζουκτσί στην ταινία.
1: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλλά φύγαμε.
0: Και από τα σκυλάδικα της επαρχίας.
1: Ο ένας βιάζεται και όνειρα.
0: Είπαμε σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος απόψε. Πάμε στην Εθνική Οδό με ένα ξέχαστο road movie και έτσι θα κινηθούμε σε τέτοιους ρυθμούς. Βαλκανιζατέρ. Από το Βουλκανιζατέρ και από τα Βαλκάνια. Σωτήρης Γορίτσας και μουσική Πορτοκάλωδο. Χωρίς αμόρτησε.
1: Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.

το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κοντίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε απ' τη μύτη.

0: Μίξερ.
1: Μουσική που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάρα πολύ καλά. Στις μουσικές επενδύσεις για ταινίες 1997 είναι η σατυρική ταινία δρόμου, road movie, αυθεντικότατο του Σωτήρη Κορίτσα. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με Στέλιο Μάινα και Γεράσιμος και Δαρέση να συμπροταγωνιστούν μαζί με τη Γιώτα Φέστα. Με Κότσιρα, Φίλεξης και Φίλοι και το τραγούδι Χρύε Παλιά. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε εδώ στο δεύτερο μισό του απόψινού μας σαβατιάτικου ραντεβού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.
6: Εσύ αποφάσισες αν θες μπλε ή ροζ.
7: Αποφάσισα.
6: Πες μας κι εμάς να ξέρουμε.
7: Δεν με νοιάζει το χρώμα, ρε Λένη.
6: Μπλε θα είναι πάντως.
8: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Ιδιαίτερο το χρώμα και τα ακούσματα στο ραντεβού του Σαββάτου απόψε. Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Ραντεβού στον FM 100 με τον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου κάθε Σάββατο βράδυ από τις 7 μέχρι και τις 8. Και τις Κυριακές είναι αφιερωμένες στον παγκόσμιο σινεμά, όπως θα κάνουμε και θα ταξιδέψουμε αύριο με μελωδίες και τραγούδια από ταινίες πάντα. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Ακούτε πάντα FM 100, όσες και όσοι καλώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας ή μετέχετε από την πολύ πολύ μεγάλη παρέα την διαδικτυακή. Μην ξεχνάτε, έχει αλλάξει, είναι tv100.gr και FM 100 live. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεστε μαζί μας όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά. Είμαστε εδώ με σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Ταξιδέψαμε στον κόσμο της νύχτας, την παρακμή της νύχτας, τη δεκαετία του 80. Από την ταινία του 1995, αυτή η νύχτα μένει στη σκηνοθεσία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με Νίκο Κουρί και Αθηνά Μαξίμου και τη μουσική του Σταμάτη Καουνάκη, με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Τα περισσότερα από τα τραγούδια που έγραψε ο Καουνάκης, εκτός από τα πρωτότυπα που ακούστηκαν φυσικά. Ακούστηκαν και κάποιοι διάλογοι στην αρχή, λίγο πιο πριν. Είναι από την ταινία που μας συνοδεύει σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Ένα road movie που άφησε εποχή, είναι το Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Σταύρος και Φώτης, 35άριδες και άφραγγοι, φίλοι κολλητοί, χαρακτήρες αντίθετοι, προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια κομμόπολη της Βόρειας Ελλάδας. Μαθαίνουν ότι στη Βουλγαρία μπορούν να πλουτίσουν κάνοντας μαύρη αγορά με δολάρια. Αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και το ταξίδι τους, γεμάτο ιστορίες και αναποδιές και απρόπτα. Πάνω σε ένα παλιό αυτοκίνητο αρχίζει Ανατολή και Δύση, Βαλκάνια και Ευρώπη. Εξού και το όνομα της ταινίας, ο τίτλος Βαλκανιζατέρ. Τα χέρια αλλάζουν, τα δολάρια σε λέβα και τα λέβα σε ελβετικά φράγκα. Η κομπίνα έγινε, αλλά πώς θα τελειώσει. Μαζί τους η Γιώτα Φέστα, Γεράσιμος και Αδαρέσης, Τέλειος Μάινας. Με τη μουσική που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ακούμε τώρα. Επηρεασμένη φυσικά από τα Βαλκάνια, τους μακεδονίτικους και τους βαλκανικούς ήχους.

εκεί που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάρα πολύ χαρακτηριστική για μια ταινία από, από τις πιο αγαπημένες ταινίες του, του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Παρουσιάζει με τρόπο πικρό και χιουμοριστικό ταυτόχρονα το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο με όλα τα, τα καλά και τα κακά του. Πολύ πάνω φυσικά ακούσαμε Φύγε, Φτηνηρό Βένα Αλευρά. Και σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, θα δούμε έτσι κάποιες προτάσεις από τις πάρα πολλές προτάσεις που έχουν να κάνουν με σινεμά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται μια έκρηξη πραγματικά εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με σινεμά σε ανοιχτούς χώρους. Εννοείται, φυσιολογικό είναι, θα μου πείτε, αλλά είναι πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία. Ειδικά όταν συνοδεύεται και από άλλη εκδήλωση, ο χώρος είναι πολύ πολύ όμορφος, είναι ένα νεοκλασικό, είναι ένας όμορφος χώρος έτσι και κομψός ξενοδοχείου, είναι μια παρατημένη ταράτσα αν θέλετε κάπου στα δυτικά, σε κάποια στέκια της πόλης έτσι όπου γίνονται εκεί συναυλίες. Αναζητήστε αυτούς τους χώρους, εμείς θα προτείνουμε έτσι κάποια πράγματα απόψε και φυσικά η επιλογή δική σας, με πάνω απ' όλα φυσικά την επιλογή των θερινών σινεμά.

Η επόμενη ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα ήρθε το 2001, δεν σημείωσε την ίδια επιτυχία και οι συντελεστές και το σενάριο αποτελούσαν εγγύηση. Πορτοκάλογλου όμως ξανά στη μουσική για ένα από τα θρυλικότερα ίσως soundtrack του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στα τραγούδια Πορτοκάλογλου επίσης. Ραζιλέρο γυρισμένο αυτή τη φορά στην ελληνική περιφέρεια. Ισιώτικη και υπηρωτική Ελλάδα. Ήρωας της ταινίας ο Μπραζιλέρο, αυτό ήταν και το παρατσούκλι του. Φερμένος Έλληνας, εννοείται από τη Βραζιλία.

0: αστέρια.
1: Α, θάλασσα μου σκοτεινή, Νίκος Πορτοκάλογλου, από τα σημαντικότερα, έτσι. Πιο γνωστά. Τραγούδια του Μπραζιλέρο.
0: Αχ, θάλασσα.
1: Λέγαμε για αυτές τις προβολές ταινιών, δεν είναι μυστικοί οι χώροι. Προηγούμενη προβολή με συνοδεία μουσικής live bandas έγινε την προηγούμενη Δευτέρα στο Soul SKG, δυτικά έτσι, στην περιοχή του πρώην Βίλκα, εκεί. Τώρα έχουμε διάφορα. Έχουμε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης μετά το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκέτε, το οποίο στον πανέμορφο κήπο του νεοκλασικού στη Βασιλίσσης Όλγας πραγματοποιεί προβολές γερμανικών ταινιών, πασίγνωστον όμως, δεν είναι εξειδικευμένες δηλαδή προβολές, πάρα πολύ γνωστές ταινίες, με αγγλικούς όμως υπότιτλους. Και έχει έτσι και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, έχει καντίνα που μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ωραίο σνακ, ένα ποτό. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Γκέτε. Τώρα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης αποκτά το δικό του σινέ κλαμπ και αποκτά και καλοκαιρινή άφρα, μεταφέρεται εννοείται κάτω από τα αστέρια, θερινό σινεμά. Από το Γαλλικό Ινστιτούτο στο Καψής Rooftop Pool, εννοείται στον τελευταίο όροφο. Λοιπόν, προβάλλει αυτήν την Τρίτη που μας έρχεται στις 9 μια σπανιότατη ταινία με ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, είναι η ρομαντική δραματική ταινία «Η άγνωστη κυρία» ή αλλιώς «Madame Death» του Max Ophüls, ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, ξεχασμένος στα χρόνια θα λέγαμε. Είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame Death» της Louise de Villemorene. Και προβάλλεται αυτήν την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, είναι η άγνωστη κυρία του 1953 σε σκηνοθεσία του Max Ophüls. Παρίσι στην εποχή της Belle Époque, προκειμένου να ξεπληρώσει τα χρέη της κυρία Ντε, πουλάσε ένα κοσματοπόλινα ζευγάρι σκουλαρί και που της είχε χαρίσει ο σύζυγός της και προσποιείται πως τα έχασε. Ο στρατηγός σύζυγος ενημερώνεται από τον κοσμηματοπόλη, τα ξαναγοράζει και τα χαρίζει σε μια ερωμένη η οποία τα πουλά αμέσως. Ο βαρόνος Ντονάτι τα αποκτά και στη συνέχεια ερωτεύεται την κυρία Ντέ και ως απόδειξη της αγάπης του της προσφέρει τα περίφημα σκουλαρίκια. Η πορεία αυτού του κοσμήματος θα έχει δραματικές συνέπειες.

Με Μπραζιλέρο από το 2001, με Αρβανιτάκι, με Πορτοκάλο Γλου συνεχίζουμε. Και οι δύο πιο κεντρικοί, μαζί με το Ελληνής βέβαια, που είναι κάτω από τον πύργο τότε, οι δύο πιο κεντρικοί κινηματογράφοι θερινοί της πόλης μας είναι το Σινέ Άλεξ και το Σινέ Απόλλων. Γνώστο θα μου πείτε. Και οι δύο όμως έχουν τα δικά τους αφιερώματα για αυτό το καλοκαίρι. Το Μεν Σινέ Άλεξ έχει αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Και αυτήν την εβδομάδα, από Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, προβάλλεται η ταινία. Η 7η σφραγίδα, συγκλονιστική ταινία, με έναν απίστευτο Μαξ φον Σίντοφ στα νιάτα του. Το Δε Σινέ Απόλλων έχει τον τίτλο, το αφιέρωμά του, ταινίες 90's, της δεκαετίας του 90, με τις βραδιές Σινέ Ντοκς. Εδώ κινηματογράφος Απόλλων, 44. Λοιπόν, οι βραδιές Σινέ Ντοκς επιστρέφουν στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην κινηματογραφική δεκαετία του 90 και τίτλο Could the 90s be any cooler? Θα μπορούσαν να είναι πιο cool, περισσότερο cool η δεκαετία του 90, ας πούμε. Λοιπόν, 8 χαρακτηριστικές ταινίες από εκείνα τα χρόνια μετατρέπουν τον Απόλλωνα σε ένα σημείο συνάντησης για τους φίλους του θερινού σινεμά. Λοιπόν, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ταινίες των Τζον Κάρπεντερ, αδερφών Κοέν, Τζόελ Σουμάχερ, Πολ Τόμας Άντερσον, Σοφία Κόπολα, Κλέρ Ντενί, Πατρίς Λεκόν και Τζιμ Τζάρμους. Λοιπόν, διαδρομή με καλτ ατμόσφαιρα, με τέχνη, με τρέλα, με νοσταλγία, μαγικές εικόνες στη μεγάλη οθόνη. Το αφιέρωμα ξεκινά αυτήν την 5η στις 9 με την ταινία των αδερφών Κοέν, πάρα πολύ χαρακτηριστική, Μπάρτον Φίνκ, 1991, με Τζον Τορτούρο και Τζον Γκούτμαν στους πρώτους ρόλους. Τζόελ Κοέν, Ήθαν Κοέν, η αδερφή Κοέν στην σκηνοθεσία και στο σενάριο, για μια ταινία που μας μεταφέρει πίσω στα χρόνια της δεκαετίας του 40 στην Νέα Υόρκη, με ήρωα έναν διανοούμενο θεατρικό συγγραφέα, τον Μπάρτον Φίνκ. Λοιπόν, αναζητήστε αυτές τις έτσι κινηματογραφικές καλοκαιρινές αποδράσεις, δείτε παλιές ταινίες στις θερινές έτσι οθόνες, αλλά και στους χειμερινούς κινηματογράφους που είναι ανοιχτοί. Αυτή είναι το Μακεδονικό και το Βακούρα.

έτσι, για να μην τρέχουμε. Τρέχουμε όλη τη βδομάδα. Ας ξεκουραστούμε λίγο το Σαββατοκύριακο, όσο μπορούμε δηλαδή. Όσο γίνεται. Θα μου πεις καλοκαιράκι είναι, αλλά ο Ιούνιος είναι πολύ δεξιδραστήριος. Και βέβαια χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήταν ένας πάρα πολύ έντονος μήνας στην πόλη. Όπου βρείτε ευκαιρία, όπου γίνεται, αν μπορέσετε, αδράξτε την στιγμή και την ευκαιρία και κάντε το. Γυρίστε λίγο πιο αργά στο σπίτι, γεμίστε με εικόνες, μυρωδιές, ήχους, μουσική, θέαμα. Δεν είναι μόνο το σινεμά, φυσικά είναι άπειρα, άπειρα τα πράγματα που γίνονται στην πόλη. Συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις, happenings. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Το «Όλα αρχίζουν εδώ» με τη φωνή της Ελευθερίας, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, πραγματικά, σε κάθε φίλο και φίλη εκεί έξω, εδώ στη μεγάλη παρέα του 100. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που ξεκινά επίσημα και το καλοκαίρι. Κυριακή, 21 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 7, με μουσικά ταξίδια για επίμονους συναφείς εδώ πάντα στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με μουσική, χορό και σημαίες του ουράνιου τόξου έχει πλημμυρίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία του 14ου Θεσσαλονίκη Pride με κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον κώδικα». Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο, κράτοντας πανό με μηνύματα υπέρ της συμπερίληψης και της αποδοχής. Η πολύχρωμη πορεία κινείται σε κεντρικές οδούς της πόλης με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας για τη διευκόλυνση της εκδήλωσης, η οποία θα καταλήξει ξανά στον Λευκό Πύργο, όπου στις 9 το βράδυ να κορυφωθεί η μεγάλη συναυλία της διοργάνωσης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για μεγάλο πύρινο μέτωπο στην Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή εκένωσης οικισμών, ενώ την ίδια ώρα οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Κορινθία και Αττική. Στην Κάριστο, η ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρη, γραμμές υψηλής τάσης και οι ανεμογεννήτριες δυσκολεύουν τις ρήψεις των εναέριων μέσων, προκαλώντας συνεχείς νέες εστίες. Το 112 εξέδωσε επίγον μήνυμα για την προληπτική εκένωση των οικισμών Μεσοχώρια και Ραπταίη προς τα Στήρα. Στο σημείο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 24 οχήματα, καθώς και 14 εναέρια μέσα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κινούνται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο παγώνουν προσωρινά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, ενώ η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούς. Λίγες ώρες μετά την εκεχηρία, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ, η οποία απάντησε με εκτόξευση 50 ρουκετών. Την ίδια ώρα το Ιράν απέκλεισε τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας τα διεθνή πλοία για κινδύνους ασφαλείας. Ωστόσο, η Ιρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει κανονικά στο Μπούργκενστουνγκ στην Ελβετία για τις τεχνικές συνομιλίες που μπορεί να ξεκινήσουν αύριο με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο 60 ημερών στην Τεχεράνη, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη καθοδόν για την Ελβετία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ και συγκεκριμένα στο 1,96 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, η πτώση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τη βενζίνη να υποχωρεί περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ το λίτρο. Προθεσμία για την 3η 23 Ιουνίου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παρότι δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για την εξαφάνιση της 45χρονης, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος της γυναίκας τόσο στο σπίτι του όσο και στο όχημά του. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση με χαρακτηριστικά ανθρωποκτονίας, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε έμπλοκη. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση διεθνούς αδυστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό, ενώ τα εξανάγκαζαν σε αυτοτραυματισμούς. Στα σπίτια τους κατασχέθηκαν υπολογιστές και κινητά με αρχεία κακοποίησης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για κακουργήματα, ενώ ερευνάται η δράση τους σε εξτρεμιστική ομάδα που οθούσε τα θύματα μέχρι και στην αυτοκτονία. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η εσκεμμένη θανάτωση ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη από ασυνείδητο οδηγό που πέρασε επίτηδες πάνω από το ζώο. Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Λόγω της κτηνοδίας, η Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία προχώρησε σε επικήρυξη 3.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες, με τους κατοίκους να είναι συγκλονισμένοι. Τρόμο προκάλεσε ένας νεαρός άντρας στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι σε επισκέπτες εμπορικού κέντρου, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας 5 ακόμα άτομα. Σύμφωνα με τη ρωσική αστυνομία, ο δράστης πέταξε επίσης έναν πυροτεχνικό μηχανισμό σε πεδότοπο, προκαλώντας την ενεργοποίηση του συναγερμού φωτιάς. Ο νεαρός έχει τεθεί υποκράτηση, με τις εισαγγελικές αρχές να ξεκινούν ποινική έρευνα και να διατάσσουν την ψυχιατρική του εξέταση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα πυρκαγιά έξω από την επανομή στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά επί της επαρχιακής οδού Πλαγιαρίου επανομής. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Αλμυροπόταμος, στην Κάριστο Ευβίας. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα και 16 εναέρια μέσα. Παρά τις δυσκολίες από τους ισχυρούς ανέμους, τα καλώδια υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες, η κατάσταση παρουσιάζει καλύτερη εικόνα με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο όλη τη νύχτα. Νωρίτερα το 112 διέταξε την προληπτική εκένωση των οικισμών Μεσοχώρια και Εραπτέη προς τα Στήρα. Στον αντίποδα οριοθετήθηκαν γρήγορα οι δύο εστίες σε Κορινθία, Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί, χωρίς να απειληθούν κατοικίες, ενώ υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα. Με τη μεγάλη συναυλία στο Λευκό Πύργο κορυφώνεται αυτή την ώρα το 14ο Θεσσαλονίκη Pride μετά την ολοκλήρωση της πολύχρωμης πορείας στο κέντρο της πόλης. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας πλημμύρισε τους κεντρικούς δρόμους κρατώντας σημαίες του ουράνιο τόξου και πανό με μηνύματα υπέρ της συμπερίληψης και της αποδοχής. Δεν έλειψαν και τα απρόπτα, καθώς το ύψος της λέσχης αξιωματικών ένας ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά από άρμα για να σταματήσει την παρέλαση. Η αστυνομία τον απομάκρυνε άμεσα, ενώ προχώρησε σε συνολικά 2 προσαγωγές με την πορεία να συνεχίσει. Αρχίζεται κανονικά και να καταλήγει ξανά στο Λευκό Πύργο. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο παγώνουν τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία με φόντο τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, η οποία απάντησε με 50 ρουκέτες. Μέσα στο εκρηκτικό κλίμα, το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι αν η συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας θα σταματήσει. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά τον αποκλεισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι η ναύση πλοία διεξάγεται κανονικά. Την ίδια ώρα η διπλωματία μεταφέρεται στην Ελβετία για τη διάσωση της συμφωνίας. Η Ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο 60 ημερών στην Τεχεράνη. Παρά την ένταση, την Κυριακή 21 Ιουνίου ξεκινούν στο Μπούργκενστοκ νέες τεχνικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ. Προθεσμία για την Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παρότι δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για την εξαφάνιση της 45χρονης, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος της γυναίκας τόσο στο σπίτι του όσο και σε όχημά του. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση με χαρακτηριστικά ανθρωποκτονίας, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση διεθνούς αδιστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό, ενώ τα εξανάγκαζαν και σε αυτοτραυματισμούς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για κακουργήματα, ενώ ερευνάται η δράση τους σε εξτρεμιστική ομάδα που οθούσε τα θύματα μέχρι και στην αυτοκτονία. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί εσκεμμένη θανάτωση ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη από ασυνείδητο οδηγό που πέρασε επίτηδες πάνω από το ζώο. Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Λόγω της κτηνοδίας, η Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία προχώρησε σε επικήρυξη 3.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες. Για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Την ίδια ώρα 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ουκρανικό πλήγμα με ντρόν σε δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Μιέν της Σιβηρίας, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι η επίθεση αποκρούστηκε. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά.
6: Δες το
5: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Βουτιά στις νότες. FM100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προς έλεγχο βαίνει η πυρκαγιά στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκαν απόψε οι δύο εστίες στην Κορινθία. Η φωτιά στην Επανομή που ξέσπασε σε αθέριστα Σπαρτά περιορίστηκε άμεσα, όμως στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Νωρίτερα στην κατάσβεση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Σαφώς βελτιωμένη παρουσιάζεται πλέον και η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Μετά τη δύση του ηλίου, τα 16 εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρήψεις, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 120 πυροσβέστες και 35 οχήματα που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα το 112 είχε διατάξει την προληπτική εκένωση των οικισμών Μεσοχώρια και Εραπτέη προς τα Σύρα. Με τη μεγάλη συναυλία στο Λευκό Πύργο κορυφώνεται αυτή την ώρα το 14ο Θεσσαλονίκη Pride μετά την ολοκλήρωση της πολύχρωμης πορείας στο κέντρο της πόλης. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας πλημμύρισε τους κεντρικούς δρόμους κρατώντας σημαίες του ουράνιου τόξου και πανό με μηνύματα υπέρ της συμπερίληψης και της αποδοχής. Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς ένας ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά από άρμα για να σταματήσει την παρέλαση. Η αστυνομία τον απομάκρυνε άμεσα ενώ προχώρησε και σε δύο προσαγωγές. Σε οριακό σημείο παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παγώνουν τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ συνεχίζει τα φωνικά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, στα οποία έχασαν τη ζωή τους μια τετραμελής οικογένεια και ένας Λιβανέζος στρατιώτης. Η οργάνωση απάντησε με 50 ρουκέτες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί και ένας Ισραηλινός. Ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι αν η συμφωνία μείνει ανενεργή, η ροή ενέργειας θα διακοπεί. Ωστόσο, ο Αμερικανός στρατός διαψεύδει τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, η διπλωματία μεταφέρεται στην Ελβετία με ιρανική αντιπροσωπεία στο Μπούργκενστοκ για συνομιλίες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέο τελεσίγραφο 60 ημερών προς την Τεχεράνη για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου. Για αύριο Κυριακή προγραμματίζονται τεχνικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή παύσης των πληγμάτων στο Λίβανο, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Καταπέλτηση είναι η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου ότι η κατηγορούμενη απολάμβανε τα θύματά της έρμεα στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή. Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή της στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για τις δολοφονίες τριών βρεφών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η κατηγορούμενη επέλεγε ανυπεράσπιστα παιδιά για να ικανοποιήσει την ανάγκη της για κυριαρχία, στείνοντας σκηνικά θανάτου για να εμφανίζεται ως σωτήρας. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια διαδικασία 10 ωρών οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στο Ηράκλειο για το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Πρόκειται για έναν συνταξιούχο από το Αγρίνιο και ένα 40χρονο από το Ηράκλειο. Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις έως 30.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι αποτελούσαν τον τελευταίο τροχό της αμάξης, ενώ η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα με τις απολογίες ακόμη τριών βασικών μελών του κυκλώματος. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση διεθνούς αδιστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό. Στα σπίτια τους κατασχέθηκαν υπολογιστές και κινητά με αρχεία κακοποίησης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για κακουργήματα, ενώ ερευνάται και η δράση τους σε εξτρεμιστική ομάδα που οθούσε τα θύματα μέχρι και στην αυτοκτονία. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί εσκεμμένη θανάτωση ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη από ασυνείδητο οδηγό που πέρασε επίτηδες πάνω από το ζώο. Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Λόγω της κτηνοδίας, η Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία προχώρησε σε επικήρυξη 3.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός, το ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Κλείνουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. κυμώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξεχνάς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Όπως πέρναγες την πόρτα και όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες και ο καπνός στο στόμα μου.

Γι' αυτό το καλοκαίρι βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.